0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

Το παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Κοσμοράδιο 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: να στρώσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως όπως φαίνεται απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη δήλωση Ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης, χαρακτηρίζοντας ψευδώς την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

αυτός και να σε ικετεύω. Για σένα πάλεψα με χίλιες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη σε εξελίξη από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας για μία ακόμη φορά. Σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις για την Καλαμάτα αλλά και για τη Μεσσηνία που ελπίζει σε τουριστικό ρεύμα φέτος, καθώς τα ακριβά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα οδηγήσουν τους τουρίστες σε υπηρετικούς προορισμούς. Κερδισμένη θα είναι η Πελοπόννησος, καθώς θα υπάρχει αυξητικό ρεύμα για το επόμενο χρονικό διάστημα των τουριστών, αλλά και για την Πελοπόννησο, αλλά και σε περιοχές της Ηλίας. Αξίζει να τονίσουμε ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αποτελέσει και πρόκριμα για το καλοκαίρι το επερχόμενο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, τις επόμενες μέρες, που θα αποτελέσει το κρίσιμο τεστ για την επερχόμενη τουριστική περίοδο, έστω και με κρατήσεις της τελευταίας ώρας. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η Μεσσηνία είναι ένας χαρισματικός τουριστικός προορισμός, οικονομικός, περιπατικός, με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πάνω απ' όλα υπάρχει γαστρονομία και με οικονομικό τρόπο, δηλαδή είναι οικονομικές διακοπές ακόμα και για τους ίδιους τους Έλληνες. Στα θέματα τώρα της επικαιρότητας, 4 συνδυασμοί θα διεκδικήσουν την ψήφο των μελών του Ιατρικού Συλλόγου της Μεσσηνίας. Σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις στον Επιστημονικό Σύλλογο. Μεσσηνιακά προϊόντα με διεθνή παρουσία παρουσιάζονται στην έκθεση Αγκρέξπο και στο εκθετήριο τοπικών προϊόντων του Δήμου της Καλαμάτας. Το μεσσηνιακό πρωινό θα πρέπει να καρποφορήσει σε ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και καταστήματα το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η Μεσσηνία αν θέλει να συνδυάσει το πρωτογενή τομέα, δηλαδή τα τοπικά μας προϊόντα, μαζί με το τουριστικό ρεύμα της ευρύτερης περιφέρειάς μας και να μην μείνουμε πάλι στα παχιά λόγια. Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη, μέσα από την έκθεση, ο επόμενος σταθμός στην Καλαμάτα. Τρίμερο δράσεων για το σιδηρόδρομο, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει επαναδρομολογηθεί στη Μεσσηνία και Πελοπόννησο, θα γίνει από αύριο 22 έως τις 24 Μαΐου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει του κόσμου για το σιδηρόδρομο. Πρόκειται επίσης και για ένα πολύ σημαντικό προτερήμα που μπορεί να δώσει πρόσθετη τουριστική αξία σε ολόκληρη τη Μεσσηνία το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με την αγροτική οδοπία σε ποιλία και τριφυλία εκθιάζουν οι τοπικοί δήμοι. Πάντως είναι γεγονός ότι πολλά θέματα που αφορούν την αγροτική οδοπία και δρόμοι δεν εντάχθηκαν στην τριφυλία και ποιλία στο τομειακό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ημέρωση 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρόμο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη ψηλά το κεφάλι με ένα πρωινό δρομολόγιο. Δυνατά και καθαρά θα λέμε έξω από τα δόντια για να είμαστε σωστοί ενημερωμένοι πολίτες κόντρα στις εξελίξεις των καιρών, των δύσκολων καιρών που ζούμε δυστυχώς.

με όνειρα μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα που οι πολιτικοί μας αυξάνουν την περιουσία τους και τα κινητά τους και μετά μας παραδίδουν μαθήματα πώς θα ζήσουμε εμείς. Γιατί πλέον ζούμε και δουλεύουμε για να ζούμε περισσότερο. Και για αυτούς να πάμε να χειροκροτάμε και να πάμε να κάνουμε το ίδιο λάθος στις κάλπες. Αυτό πλέον ξεπερνά και οποιαδήποτε είδος φαντασίας. Εδώ τα λέμε καθημερινά μαζί με το kalamata.news.gr και parisianews.com και peloponneslive.com, γιατί το πόθεν άσκηση τους για μία ακόμη φορά αποκαλύπτει πώς μοιράζονται περιουσίες, έτσι δίνουν και στους συγγενείς τους, στους δικούς τους ανθρώπους. Εντάξει, καλά κάνουν. Βέβαια, εμείς δεν επιλέγουμε τους άριστους, μάλλον επιλέγουμε το χειρότερό μας σε αυτό να μας εκπροσωπήσουν. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως 5η 21 Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη γιορτή και έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα. Θα ακούσουμε εξελίξεις και τι λένε οι πολίτες για τα νέα κόμματα, αλλά και τι λένε και για τα πατίνια στους δρόμους. Μεγάλο πρόβλημα έτσι.

Λοιπόν, μεγάλος αδερφός στην Ελλάδα θα παρακολουθεί τα πάντα. Υπάρχει και το πρόγραμμα Μίδας. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Συγκεντρώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενός φορολογουμένου. Δηλαδή σε αιτήσια βάση και σε ενιαία βάση θα συγκεντρώνονται όλα τα κινητά από οικόπεδα, οτιδήποτε έχετε, με σαρωτικούς ελέγχους που ξεκινάει η εφορία, με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές επιδόματα, σε κάποιους θα κοπούν, αλλά και σε ακινήτα, για να δούμε τις εξελίξεις. Δεν φτάνει που έχουμε λοιπόν 45 φόρους στα ακινήτα, μαζί και με τον ΕΦΙΑ, φαίνεται ότι υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές. Να δούμε τώρα ποιοι από αυτές υποκρύπτουν εισοδήματα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ποιοι είναι αυτοί που αύξησαν και την περιουσία τους. Κατά τα άλλα, 72 δόσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι για να ωφεληθούν κάποιοι και για τα ασφαλιστικά ταμεία που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τα πολλά χρέη μπορούν να παραγραφούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα είναι ότι η αγορά αργοπεθαίνει και βλέπω κάθε μέρα το μεγάλο πρόβλημα με κλειστά καταστήματα, γιατί τα λειτουργικά έξοδα είναι μεγάλα. Και να μην πω για τα καύσιμα, για τη βενζίνη, στο κόκκινο οι τιμές των καυσίμων. Σας είχα πει ότι θα φτάσει 2,10 και διέφτασε. Η μέση τιμή βενζίνης στη Δυτική Πελοπόννησο, σε Μεσσηνία και Ηλία, που σημαίνει, γι' αυτό θα πάρουμε κι εμείς πατίνια. Τώρα τα πατίνια θα επιτραπούν μόνο για τους ενήλικους. Καλό είναι, με ηλεκτρικό πατίνι θα κυκλοφορούμε. Με κράνους και με ασφάλεια όμως, έτσι. Θα πούμε στο δεύτερο μέρος λοιπόν.

Μας έκανα τη ζωή πατινή και εμείς θα την πάμε πατινάροντας αυτή τη ζωή, έτσι, για να το αριτολογήσω στο δάθρο, μάλιστα έχουμε και το ρεπορταζάκι, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αξία.

Λοιπόν, ακούστε, πάνω από 3,5 εκατομμύρια θα είναι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις. Πάμε ολοταχώς και η προθεσμία βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Το ρεύμα το πληρώνουμε ακριβά, συνεχίζεται ο πόλεμος. Έχουν και τον άλλο πόλεμο στην Ουκρανία. Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, προσέχετε, υπάρχουν παγίδες και να μην υποβάλλετε διπλάσια τις. Πολύ μεγάλο το θέμα. Βέβαια με τα τιμολόγια και τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα τιμολόγια ρεύματος, τι να πρωτοπούμε και θα γίνουμε. Και υπάρχουν επαγγελμάτα που θα κυριαρχήσουν στην Ελλάδα μετά ως το 2035. Θα αλλάξουν κάποιοι μισθοί, βέβαια αυτά όχι για όλους. Επαγγέλματα σύγχρονα, και μετά θα σας πω σε λίγο τώρα και για τη φτώχεια.

0: και τώρα αυτό που σας υποσχέθηκα. Δουλεύουμε τελικά για να ζούμε. Είμαστε πιο φτωχοί εργαζόμενοι με άδειες τσέπες και άδεια πορτοφόλια. Τελευταίοι είναι στην Ευρώπη, σε νέα έρευνα, σε ποιότητα ζωής οι Έλληνες. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω κι άλλα. Γιατί η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μείωση της ανεργίας. Αν είναι δυνατόν, τα ποστά απασχόλησης και ανθεκτικότητας οικονομίας, γιατί δεν καταγράφονται τα πραγματικά. Υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν και τετράωρα. Λοιπόν, και κάποιοι δεν τα βγάζουν τα βασικά. Η έρευνα είναι του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που χαλάει το success story της οικονομικής κανονικότητας, καταγράφοντας μια κοινωνία όπου οι μισθοί εξαντλούνται πριν τελειώσει ο μήνας και οι συντάξεις, το έχουμε πει, και η καθημερινότητα είναι άσκηση επιβίωσης. Η Ελλάδα εξακολουθεί να φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Και δεν αφορά όμως τους ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες, αφορά και ανθρώπους που εργάζονται κανονικά, αλλά δυνατούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, γιατί έχουν να πληρώσουν εκτός από λογαριασμού νίκια και χίλια δύο πράγματα. Εικόνα όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά χειροτερεύει. Νίκια, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ρεύματος, βασικές υποχρεώσεις, εφορίες. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλαδή δουλεύουν περισσότερο για να ζουν χειρότερα. Η φτώχεια δεν αφορά πλέον μόνο το ψυγείο ή το ενίκιο, αφορά συνολικά τον τρόπο ζωής. Και οι Έλληνες φυσικά δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν.
1: Greek Power Radio.
2: Όλο το κόσμο και εσύ μου γέλασες.
0: Και τι να το κάνουμε κι εμείς που περιμένουμε να δούμε τελικά σπριμέρα σε αυτή τη χώρα.

και ξενιτεύονται τα νέα μυαλά στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε και το δημογραφικό, γιατί 3 στα 4 νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά. Το έχουμε πει, η θέση της Ελλάδας δυστυχώς δείχνει να μειώνεται. Τέλος πάντων, να πάω σε τοπικά θέματα τώρα. Παρενέβη η περιφέρεια Πελοποννήσου, αποκαταστάθηκαν προβλήματα όσοι κινήσετε στους δρόμους με τον παράδρομο, χρόνια τώρα υπήρχε πρόβλημα, στο τμήμα Ασπρόχωμα Μεσίνη. Κανονική η πρόσβαση στις επιχειρήσεις, μεγάλο το πρόβλημα με αυτό το δρόμο, συνδέεται και σε κάποιο σημείο και με τη Δυτική Παραλία, αν θυμάμαι καλά, το θυμάμαι από παλιά, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Τώρα, την ίδια ώρα, καθυστερήσει στον καθαρισμό αδερφτικών δικτύων κατά κέλλον αγρότες σε περιοχές κεντρικής Μεσσηνίας. Έχουμε και τους καθαρισμούς στα αδερφτικά δίκτυα, την ώρα που η Μεσσηνία δεν έχει φράγματα, ούτε μυναγιώτικο, ούτε φιλιατρινό, ούτε τίποτα. Και μετά κάποιοι μιλούν για ανάπτυξη στη Μεσσηνία, να μιλούν για ψήφους και να βγάζουν δελτία τύπου. Φίλοι και φίλες, πάνε επίσκεψη στον Υπουργό, θα τα πω σε λίγο τώρα. Θα τα πω.

Μας πουλάνε τυφλές ελπίδες, θα τα πω τώρα. Γιατί έχουμε και την τελετή μνήμης για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Καλαμάτας, έγινε με πολύ μεγάλη επισημότητα. Να δούμε πότε.

Και τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον προωθητικό μήνυμα για την στις 26 και 27 Μαΐου ηθοποιός Μελέτης Ηλίας έρχεται στην Καλαμάτα σε ένα μοναδικό βαν για να παρουσιάσει με την ομάδα της World Line ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες για το φυσικό ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Το βαν θα βρίσκεται Τρίτη και Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 στις 8 το απόγευμα. Αν έχεις κατάστημα, καφέ, μπάρ, εστιατόριο, νοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, αυτή η δράση είναι για σένα. Η World Line με τον Μελέτη Ηλία σε περιμένει στην Καλαμάτα με πολλές εκπλήξεις και δώρα με την υποστήριξη της Mastercard.

Σ' ακολουθώ. Περί πολιτικής θα πούμε στο δεύτερο μέρος σας, κύριε Πορτάρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες εξελίξεις, να πω μια καλημέρα στους Δήμους. Έχουμε συνεδρίες λογοδοσίας στην Τριφυλία, στο Δήμο Τριφυλίας. Τι να λογοδοτήσει εκεί, υπάρχει τώρα πάνε να ψηφίσουν προϋπολογισμό, είναι Μάιος. Ο Δήμος Τριφυλίας πάει να ετοιμάσει προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα το Μάιο. Μύρισε καλοκαίρι, παχυανεμίγειας. 33,6 εκατομμύρια ευρώ θα είναι ο προϋπολογισμός. Αργά το ψηφίζει η Τριφυλία. Τελευταία και καταϊδρωμένη σε ολόκληρη τη Μεσσηνία για να ψηφίσει προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα. Να πω και μια καλημέρα στην Πηλία. Έχουμε αεροψεκασμούς για τα κουνούπια. Θα γίνουν στον Πάμισο, στη Γιάλωβα και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Για το κουνούπια, καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα για την περιοχή. Επίσης, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο Δήμο Γαλλίας, στην Καλλιρόη. Αναφορές έχουν κάνει στην εισαγγελία για ποιότητα νερού φορείς εκεί στην περιοχή του Δήμου της Ιχαλίας για την Καλλιρόη. Γίνονται και αρκετές κόντες και εκεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άντε να δούμε τι θα βγει και με αυτό το σημαντικό θέμα. Και για το νερό υπάρχει και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που και οι πολίτες κατοίκουσαν.

0: Κοσμοκαλυμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Και μέσα εδώ να ταινίσουμε αυτή την πραγματικότητα στο δεύτερο μέρος και με δυνατά ρεπορτάζ για τα κόμματα, τα πατίνια και τη ζωή μας που έγινε πατίνι, έτσι, και θα πούμε και θέματα τεχνολογίας.
7: Θα πετούσες σαν αερικό, θα πεθάνω αυτό το βράδυ.
6: Λοιπόν, και θα έχουμε την ευκαιρία και να σχολιάσουμε και πολλά άλλα πράγματα, έτσι.

Λοιπόν, στα θέματα τεχνολογίας να σου πω ότι έχουμε νέους υπολογιστές, Chromebook και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται ότι υπάρχουν εναλλακτικά λειτουργικά συστήματα και για τους υπολογιστές μας, προσπαθώντας να κάνουν το δικό τους μοίρασμα στην αγορά. Βέβαια, οι τιμές για τα PC και τα κινητά ακριβαίνουν, και αυτό γιατί η RAM έχει ανέβει μνήμη τυχαίας προσπέλασης, έτσι. Πιο ακριβά τα ηλεκτρονικά μας προϊόντα.

Και να σας πω, υπάρχει η κυβερνητική πύλη data.gov.gr. Τα δεδομένα του δημοσίου θα είναι δωρεάν και προσπελάσιμα για τους πολίτες και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και φυσικά το άλλο μεγάλο θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να οδηγήσει σε κατάπτωση αξιών και ηθικών, μας έλεγε χθες, ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ στην εκπομπή μας, συντονιστή του προγράμματος για το ελληνικό διαδίκτυο, του Γιώργου Κορμά, όπως μας είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά δίκτυα είναι εργαλεία. Και αν τα αφήσουμε στην άκρη, θα χάσουμε την ηθική και τις αξίες μας. Άρα θα χάσουμε και την αδερφιά μας.

0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να αρχίσουμε να βάλουμε και τελικά σε αυτή τη χώρα.
1: Ολόκληρη ζωή να είναι η βραδιά δικιά μας.
0: Σε μια χώρα που είμαστε βυθισμένοι και κολλημένοι σε μια οθόνη. Αφήστε τα τηλεκοντρόλ, αφήστε τον καναπέ, αφήστε όλα τα άλλα και πιάσουμε τη σκληρή ελληνική πραγματικότητα.

Ωραίος αυτός στίχος του τραγουδιού. Θέλω να πιω το Βόσπορο, αλλάζουν εντός μας τα σύνορα του κόσμου. Τα σύνορα του κόσμου που κάποιοι θέλουν να αλλάξουν. Και να πάμε τώρα στην πολιτική. Τι λένε οι πολίτες για την πολιτική? Έχουμε ένα ρεπορταζάκι από το Αρκάδια Πόλτα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι λένε οι κάτοικοι της Πελοποννήσου για τα νέα κόμματα? Δημιουργείται, λέει, αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έχει δοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό. Να μην πούμε για τα μνημόνια, τις καταργήσεις και όλα τα άλλα. Σας έλεγα για τις συντάξεις χειρίες χθες που κινδυνεύουν 200.000 οικογένειες. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Και κάποιοι να μας λένε ότι παράγουν πολιτική. Και υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρισίνου, την οποία δεν την έχουμε δει ακόμα τι λόγο θα έχει. Οπότε και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και τι άλλο θα δημιουργηθεί. Τι λένε όμως οι πολίτες για αυτό το θέμα και για τα κόμματα στην Ελλάδα, όπου τα κόμματα πλέον έχουν γίνει από κόμματα, φίλοι και φίλες. Και για κάποιους πολιτικούς μας, έτσι, εκπροσωπούς μας στη Βουλή, που μπορεί να αυξάνουν την περιουσία τους, αλλά τι κάνουν? Πάνε σε ένα υπουργό, πίνουν ένα καφέ, δεν πάνε χωρίς φάκελο για ένα έργο, κάτι να προτείνουν. Να πηγαίνατε με φάκελο, βρε παιδιά. Και βγάζουν ένα δελτίο τύπου και λένε: συναντήθηκα με τον υπουργό και όλα ωραία και καλά. Λέει: τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, αλλά χωρίς φάκελο. Πού πάτε, βρε παιδιά, αξιπόλυτη στα αγκάθια? Και εμείς μετά να βλέπουμε τα δελτία τύπου, τα οποία είναι, τι να πω, για τα σκουπίδια, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.

0: Του Τσίπρα τι να μας δείξει ο Τσίπρας, μας τα έδειξε πάλι. Καριστιανού, είναι κάτι καινούριο, θα δούμε.
1: Αναδιατάσσουν όμως το πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει, αλλάζει το σκηνικό και αυτό που έχουμε, τα ίδια και τα ίδια.
1: Υπάρχουν εξελίξεις, πιστεύετε?
0: Εξελίξεις, δεν υπάρχουν εξελίξεις τίποτα, δεν αλλάζει το πράγμα.
1: Ο κ. Τσίπρας τώρα βέβαια θα ανακοινώσει σε επόμενες μέρες κόμμα και δοκιμαστεί βέβαια και ο ίδιος.
0: Δοκιμάζει.
1: Πάει καλά στις δημοσκοπήσεις βέβαια.
0: Δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κάτι να μας δείξει καινούριο.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Καριστιανού είναι κάτι άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι θα βγει.
2: Βοήθεια είναι ότι δεν πρέπει να.
1: Είναι θετικό.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν το κρίνω θετικό.
3: Και αυτοί πάρε τους και για το garbage να μην. Όλοι τους. Και βρέσε. Βρέσε κανέναν άνθρωπο καινούριο, να, καμιά δεκαριά ακόμα, να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, να πούμε.
1: Κύριε Τσίπρα, εντάξει, και δοκιμάστηκε στο παρελθόν. Κύριε Καραγιάννη, τώρα πώς το κρίνετε εσείς?
3: Δεν την ξέρω αυτή. Τι κάνει αυτή?
1: Ήταν η πρόεδρος των συλλόγων.
3: Όλοι οι πρόεδροι είμαστε εδώ πέρα, να πούμε. 300 πρόεδρους έχουμε. Για κάθε μικρό πράγμα πρόεδρος.
1: Θα αλλάξει όμως το πολιτικό σκηνικό.
3: Πότε?
1: Το επόμενο διάστημα. Θα ανακοινώσουν τα κόμματα.
3: Δεν αλλάζει τίποτα. Άμα δεν τα αλλάξουμε εμείς.
4: Κόμματα και από κόμματα.
1: Είστε αισιόδοξος?
3: Για τη χώρα, εντάξει. Για τους πολιτικούς. Αυτοί είναι στην κορίτα, να
5: μου. Θα μπορούσε να κάνει κάτι. Θα μπορούσε, πιστεύω, να είχε καλή επιρροή. Ο Τσίπρας, το έχουμε δει το παραμύθι, νομίζω. Δεν χρειάζεται να το ξαναδούμε.
1: Είναι διαφορετικό.
5: Το έχουμε ξαναδεί. Πήρε την Προεδρία, απέτυχε.
1: Την
5: Καριστιανού θα το δούμε, θα το δούμε. Νομίζω θα έχει πολύ καλή επιρροή.
6: Καλά. Τσίπρας. Αλέξης κι εγώ.
1: Θα βοηθήσουνε, θα αλλάξουν κάπως το πολιτικό σκηνικό.
6: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Με τις κυρίες Καριστιανού, είσαι θετικός, αρνητικός, πώς το κρίνετε?
6: Δεν ξέρω άλλο τίποτα. Εγώ Τσίπρας θέλω.
7: Τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοσχολιάσουμε.
8: Χορεύουν γύρω μας απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.
7: Απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή μας τη χώρα, όπου οι ωραίοι έχουν χρέη και στα χρόνια της υπομονής περισσότερο είμαστε εμείς.

στα χρόνια της υπομονής. Πάμε να δούμε και κάποια θέματα και θα πάμε και σε άλλο ρεπορτάζ. Σ' άλλος τώρα για τις τράπεζες, θα σου πω ποια είναι. Άρχισε να χρεώνει πάλι τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Από τη Μήγα ξέκυπα να βγάλουν τράπεζες και εμείς απλώς να παρακολουθούμε. Και η κυβέρνηση παρακολουθεί και οι υπόλοιποι παρακολουθούν στα δικά τους, στο αθενοκεντρικό κράτος. Ο λαός θα είναι βέβαια ο καλύτερος κριτής για να δούμε και τι θα γίνει και για τις εκλογές. Μετά σας έχω ρεπορτάζ για τα Πατίνια. Πριν πάω όμως για τα Πατίνια και η ζωή μας που έγινε Πατίνη, να σας πω ότι έχουμε και πολλά σημαντικά τοπικά θεματάκια. Εντάξει, προσοχή στους δρόμους, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι Έλληνες συνεχίζουν να πληρώνουν για γιατρό το απόγευμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βέβαια, όλοι να πληρώνουμε είναι σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μπαίνουν και κάμερες, μαθαίνουμε, από τον Ιούνιο, από το Ασπρόχωμο στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεσσηνίας, θα μπουν κάμερες για την εγκληματικότητα. Στη Φάκα οι μικροεγκληματίες. Οπότε καταλαβαίνετε, θα ξεφεύγουν. Και σε κάποια άλλα μικρά τοπικά θεματάκια που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτός περιοχής της Κυπαρισίας έμειναν περιοχές για την αγροτική οδοπία. Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αγροτικής οδοπίας, αλλά πολλά χωριά και περιοχές της Κυπαρισίας έμειναν απ' έξω. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Μισά-μισά τα κάνουν εκεί. Και φυσικά έχουμε ομόφωνο ψήφισμα για την αυτοτέλεια του νοσοκομείου Κυπαρισίας από τον Δικηγόρικο Σύλλογο Κυπαρισίας. Και θα ακούσουμε τώρα και ένα ρεπορταζάκι. Τι γίνεται με τα Πατίνια, από το Αρκάδιο Πόρτα. Να ευχαριστούμε. Τα Πατίνια που πλέον έχουν γίνει πληγή και επιτέλους να μπει νομοθεσία, να τελειώσουμε και με το θέμα με τα Πατίνια. Ειδικά πια με τα Πατίνια, παρακαλώ.

0: να καταργήσουν όλα. Όλα. Να καταργηθούν. Εύκολο είναι. Να τα πετάξουν όλα στη θάλασσα. Να σκοτώνουν τα παιδάκια. Τι λες τώρα.
1: Δεν μπορούμε να απαγορευτούν. Καταστροφή. Τόσα ατυχήματα. Και οι γονείς τώρα πως έχουν έρθει τα πράγματα με την παιδεία δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Δεν πειθαρχούν και τα παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι μέτρο πρέπει να ληφθεί. Οι επιστήμονες σας βάλουν το μυαλό τους να δουλέψουν, να προβλέψουν.
2: Να σας πω, εντάξει, χρειάζεται προσοχή τα παιδιά με αυτά τα πατίνια. Όχι μικρά παιδιά όμως, και να ανεβαίνουν δύο μαζί και να φοράνε το κράνος.
3: Είναι, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι εξωφρενικά, είμαι θυμωμένος για αυτή την ιστορία. Και κυρίως νέα παιδιά ρισκάνουν τη ζωή τους, αλλά δεν ρισκάνουν μόνο τη ζωή τους. Εμείς οι περαστικοί αντιμετωπίζουμε σαφές πρόβλημα. Πρόβλημα. Μπορεί να είναι απίστευτο αυτό. Δεν ξέρω γιατί η νομοθεσία. Είναι θέμα νομοθέτη, είναι θέμα διοικητή αστυνομίας. Πιανού είναι ακριβώς το θέμα να σταματήσει αυτό το έσχος, ο οποίος ταράσει και κλειδονίζει κοινωνίες σαν τη δικιά μας την Καλαμάτα.

Και πάμε σε κινητές αστυνομικές μονάδες πριν πάμε στον επίλογό μας και να πούμε τον καιρό. Όπου κινητές αστυνομικές μονάδες σήμερα θα είναι σε Καλαμάτα, Εξωχώρηση, Ειδόνια, Καστάνια, Στιμάνη, Καριοβούνι, Μιλία, Πλάτσα, Νομιτσί, Θαλάμες, Λαγκάδα και Άγιο Νίκονα. Καλημέρα στα χωριά.

και να πάμε να ολοκληρώσουμε τον καιρό. Σήμερα στη Μεσσηνία έτρεψε ο καιρός. Δεν θα έχουμε προβλήματα. 17 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τύρε που φορνώτη η άνεμη. 40-60% υγρασία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις που μπορεί να είχαμε σε ψηλά όμως. Μεγαλύτερα υψόμετρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να μην το βάζετε κάτω. Να μας λέτε εδώ στην εκπομπή μας τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και τι θέλετε να ακούτε. Θα είμαστε πάντοτε για να ακούμε εσάς, τον παλμό των ακροατών μας. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως όπως φαίνεται απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης, χαρακτηρίζοντας ψευδώς την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 Κεχίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με Παλμό. Παλμό 90,5. Το είπε το νεράκι σας, κυρία μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν είναι Δευτέρα σήμερα.
0: Όχι, σήμερα είναι Παρασκευή. Αν δεν το έχει πάρει, είχα πάρει. Οπότε πρέπει να είσαι ζωηρή.
1: Έχω μια εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, το βλέπω. Μ' αρέσουν οι εντυπώσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Βασιλική Βουρίκα, Κώστας Δηληγιάννης και κονσολιέρημα για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Άλλο ένα πρωινό μαζί μέχρι τις 11. Εύχομαι να περάσουμε καλά. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα. Όπως τα λέμε και με τον τρόπο το δικό μας. Και καλά κάνουμε, νομίζω. 69-36-79-54-36 στο κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Ξέρετε εσείς έτσι, δύο τηλεφωνάκια, παίρνετε τηλέφωνο και ό,τι θέλετε μας λέτε, κάνετε. Άμα θέλετε, βγαίνετε και στον αέρα. Είναι ωραίος ο αέρας ο δικός μας. Δροσερούκλης.
1: Ναι, φυσάει.
0: Τι φυσάει.
1: Πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
0: Έσπασε το τζάμι μας, πότε. Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 σήμερα, φίλες και φίλοι. Αγίων Εμιλίου και Κάστου και Αγίου Κοδράτου Μάρτυρος. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εχθές ήταν της Αναλήψεως.
1: Ήταν της Αναλήψεως.
0: Και της Γουρνοπούλα. Πολύ Γουρνοπούλα, παιδιά. Πού τη βρίσκουμε, ε. Μύρισε Καλαμάτα, νομίζω. Δεν ξέρω από εκεί, από τα μέρη τα δικά σας είχε και εκεί, ε. Πολύ Γουρνοπούλα.
1: Και κάτι άλλο ήταν χθες.
0: Ήταν η μέρα του κονσολιέρη χθες, ε.
1: Ναι, καλά.
0: Έφαγες,
1: έτσι. Έπρεπε να τον ξαμολύσουμε στην Καλαμάτα χθες.
0: Έφαγε. Λίγο.
1: Δεν ξέρω, έχει τον έρωτα της Γουρνοπούλας, αλλά τρώει ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Τι ανομαλία είναι αυτή.
0: Ανομαλία.
1: Αλλά μας ζαλίζει και την Γουρνοπούλα.
2: Αρτηρίες.
1: Ναι.
0: Α, είναι, προσέχει τις αρτηρίες του, ναι. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι, προβλέπεται, λέει, αρχικά σχεδόν αίθιος, αλλά μετά θα μπουκώσει πάλι. Βροχούλες θα έχουμε γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω.
0: Εδώ λίγο θα μας πιάσει από ό,τι καταλαβαίνω. Από το πρωί και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, όντως είναι έτσι, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά πάλι θα επικρατήσουν νεφώσεις, μπορεί να μπουκώσουν και λίγο, να φέρει κανένα ψηλόβροχο. Θα περάσει. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα περίπου, από 20 έως 26 βαθμούς, καλή είναι η θερμοκρασία. Η άνεμη μέτρη, 3-4, δυτική, βορειοδυτική και το βράδυ βορειοδυτική, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι, άσχετο.
1: Με το...
0: 6 ώρα, ναι, ξεκινάει το, okay. Ναι, πώς το είπαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Στεναχωρημένος ο κύριος, πώς το λένε, το Παναθηναϊκό, το παλικάρι με το Μούσι.
1: Ο Γιανακόπλος. Εντάξει, να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Όχι, έβγαλε τηλέφωνο, λέει, παιδιά, επειδή έχω δώσει πολλά λεφτά για να φτιάξω το να γίνει όμορφο, να προσέχουμε τα καθίσματα, να είστε ευπρεπείς. Μια ανακοίνωση.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, πάνω που πήγαινα να πω όμως τι άλλο ήταν χθες, με έκοψες και δεν το είπα.
0: Για πες το τι άλλο.
1: Έλα, να σε χαιρόμαστε, κύριε Δελγιάννη, γιόρταζες χθες.
0: Και επειδή καλά που μου το θύμισε, επειδή ευκαιρία να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους άλλους αυτούς φίλους, φίλες και λοιπά, τηλέφωνα, μηνύματα. Δηλαδή χθες όλη την ημέρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Πόνο στο δάχτυλό μου να. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπώ, με αγαπάτε.
1: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Είναι ωραίο πράγμα.
1: Χρόνια πολλά σε όσους δεν έστειλα μήνυμα, δεν πήρα τηλέφωνο. Να το πω και από εδώ.
0: Και στις Ελένες, έτσι και στις Ελενίτσες. Μια χαρά που είναι. Η Ελενίτσα ήταν η μαμά του Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Και γιατί γιορτάζουν μαζί. Πού να βρω τώρα την Ελένη σαν τη μαμά του Κωνσταντίνου. Ρώτησα μια Ελένη μια μέρα.
1: Και τι σου είπε.
0: Δεν ξέρω, μου λέει.
1: Εσύ που είσαι Κώστας, ξέρεις γιατί γιορτάζεις μαζί με την Ελενίτσα.
0: Γι' αυτό ρωτάω, επειδή δεν ξέρω.
1: Δεν έπρεπε να το έχεις βρει.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να ξεκινήσουμε
1: με ένα.
0: Έχουμε και κόμμα από χθες, έτσι.
1: Έχουμε. Τελεία έχουμε.
0: Η τελεία έρχεται από πίσω. Και ξέρω τι λέω. Με βάση αυτά που είδαμε, θα τα πούμε όμως αργότερα. Ξεκινάμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο μας χαρακτηρίζει γενικώς. Είναι η φίλη μας η Μαρινέλα, η Μακαρίτσα, και τι μας λέει, τι λέει, η τρελή.
1: Έλα.
0: Έλα, ναι. Ωραία αρχή κάνουμε. Άντε, συντρέλα μας λοιπόν. Πάμε.

0: Εγώ θα συμφωνήσω αυτό, εμείς παιδί μου είμαστε τρελοί. Τι θέλω να πω, πριν μπούμε στο ψαχνό της εκπομπής, να πούμε δύο ειδησούλες που αφορούν εδώ την πόλη μας, την Καλαμάτα. Η μία έκανε και εντύπωση κιόλας. Άκου, άκου. Απαγορεύεται η είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών. Σε παρένθεση, κουρούνες. Με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Αυτό έγινε χθες.
1: Πού
0: της αναλήψεως. Στο, θα σου πω τώρα, στο πάρκο του Λουμένικου, έχει το μεγάλο, το από εδώ. Όπως ενημερωθήκαμε, εφημερίδα διαβάζω, από το λιμενάρχειο, κουρούνες επιτέθηκαν σε πολίτες χτυπώντας τους με τις φτερούγες ή δημιουργώντας τους ακόμα και καρούμπαλα στο κεφάλι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Και αυτό για κάτσετε, γιατί βρίσκονται μανούλες. Μανούλες ήταν. Έπεσε ένα πουλάκι από μια φωλιά και όποιος πλησίαζε, του επιθέτω η μαμά του για να το προστατεύσει.
1: Άμα είναι έτσι, εντάξει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν. Τελικά μου φαίνεται πήγαν να το ανεβάσαν στη φωλιά και οπότε ηρέμησε η μαμά. Η μαμά κουρούνα. Mm. Εντάξει. Η μία είδηση είναι αυτή και έλεγε για μια, κάτι διακοπές ρεύματος για σήμερα που πρέπει να το πούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Ήδη μία έχει ξεκινήσει για την 8 με 11 το πρωί εδώ στην Καλαμάτα. Στη συμβολή λοιπόν των οδών Σάντα Ρόζας και Λεωνιδίου και στους οδούς περιμετρικά αυτών να βαρύνουν ψηλά του Κορώνης Παπανικολίου Ιρώνου Βασιλείου Βουλγαροκτώνου από τις 8 έως και τις 11 το πρωί δεν θα έχει ρεύμα, όπως και στη συμβολή των οδών να βαρύνουν και ρίγα κάτω στην παραλία είναι αυτά. Και στους οδούς περιμετρικά αυτών Σάντα Ρόζα, Μεγάλο Αλεξάνδρου, Ακρίτα, Κορώνης, Υψηλάντου και Βύρονος από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διακοπή επίσης την ίδια μέρα θα γίνει και στην τοπική κοινότητα Δολών στη Μάνη από τις 8 το πρωί στις 10 το βράδυ, φαντάζομαι. Εδώ εγώ ποιο βράδυ, το πρωί, 8 με 10, 2 ώρες. Άμα ήταν το βράδυ.
1: Εσύ το που καήκαμε. Ναι.
0: Εντάξει, φίλες και φίλοι, θα γυρίσει το ρεύμα, προσέχετε. Αυτά. Όσοι τη σούλησε τσάκα τσάκα. Έχουμε κόμμα, να πάμε σε αυτό κατευθείαν ή θες τίποτα άλλο. Έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Είδες.
0: Είδες καθόλου Καριστιανό?
1: Όχι, για αυτό θέλω να μου τα πεις εσύ τώρα για να ενημερωθώ.
0: Είδα ότι όσο μπόρεσα, δεν έχω ενθουσιαστεί και πολύ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Σας παγιά να πούμε το γεγονός.
1: Καριστιανού...
0: Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν προχωρά στη συγκρότηση του νέου κόμματος. Αυτό θα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει και κάτι άλλο, το οποίο σαν πείμα ήταν, αλλά και εγώ κρατάμε το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μετά την πρώτη εκδήλωση που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λοιπόν η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και τα σύμβολα του κόμματος. Τα σύμβολα πιθανόν το γνωστό Περιστέρι με την Ελίτσα στο στόμα. Η εκδήλωση λέει στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε περίπου 850 άτομα, λιγότερα από τους 2.000 που περίμεναν οι διοργανωτές. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Γι' αυτό άργησε και μία ώρα να ξεκινήσει.
0: Ναι, δεν έβρισκαν παρκάρι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές και ειδικοί που συνδέονται με την υπόθεση των Τεμπών. Το κόμμα επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα με στόχο την πάταξη της διαφοράς και την υποστήριξη των πολιτών. Εντάξει. Η κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος, αλλά ποιος την έβγαλε πρόεδρο? Δεν γίνεται κάποια ψηφοφορία στο κόμμα.
1: Αφού το ίδρυσε αυτή, τι.
0: Επικεφαλής
1: ήταν. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι
0: να κάνει κάποια αυτή.
1: Εγώ δεν θα είμαι πρόεδρος, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα η Δημοκρατία θέλει με ψηφοφορίες και αν δεν κάνω λάθος.
1: Έλα τώρα.
0: Όταν θα κάνουν κεντρική, πώς το λένε.
1: Ναι, όταν θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
0: Λοιπόν. Στα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση και τη στελέχωση του νέου κόμματος περνάει από σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να δούμε και ποιος θα έχει μαζί της. Γιατί χθες δεν είχαμε κανένα. Εκτός από το φίλο μας, τον συνάδελφο Εκροσία, στο παλικάρι. Πώς είπαμε.
1: Αυγερινός.
0: Τον Αυγερινό. Ωραίο όνομα έχει. Και του δεν είναι το πραγματικό το όνομα του Αυγερινού.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Το
0: καλλιτεχνικό. Ναι. Αλλιώς τον λένε το επιθόδο. Έτσι πληροφοριακά το λέω. Λοιπόν. Μετά τη χθεσινή πρεμιέρα λέει στη Θεσσαλονίκη που αποδείχθηκε ως προς τη συμμετοχή κατώτερη των προσδοκιών των διοργανωτών της εκδήλωσης. Ναι. Και αφού οι μισοί είχαν κατέβει εδώ να φάνε γρουνόπουλα.
1: Αυτό φταίει.
0: Δεν υπολόγισαν, ναι.
1: Άσε και γιορτή χθες πηγαίνουν από εδώ από εκεί.
0: Όλα χαμόγελα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό την πατήσανε. Λάθος μέρα.
0: Για σκέψου να

0: Την Τρίτη.
1: Την επόμενη, μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα. Ένα περιστέρι και κλαδιά ελιάς δέσποζαν συμβολικά στο χθεσινό φόντο εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Ωραίο περιστέρι, κατάλευκο είναι έτσι. Μόνο ο Νόε μου είπε. Γιατί γελάς?
0: Φτιάχνει την Κιβωτό, δεν έχει τελειώσει ακόμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού καταρχάς είναι πολύ έτσι όμορφα αντιμένη. Είχε και ένα μαύρο γάριφο της Διαδάφλου, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Μαύρο φόρεμα έτσι μέχρι τα γόνατα, μέχρι τα κάτω της.
0: Τους Αστραγάλους.
1: Τους Αστραγάλους, ναι. Μου θύμισε λίγο το Καλόγρεον κλπ. Από τη μέση και κάτω ήταν καλόγρια. Δεν λέω κακίες τώρα, έτσι επειδή παρατηρώ τα πάντα. Λίγο αμήχανη ήταν. Είχε στρες.
0: Δεν είναι.
1: Είχε στρες. Ναι, αλλά δεν είναι αρχηγός κόμματος. Κατεβάζει κόμμα. Δεν πρέπει να είσαι δυναμικός κλπ.
0: Κάτσε, πρώτη φορά. Περίμενε.
1: Διάβασε λοιπόν ένα χαρτί η κυρία Καριστιανού, η οποία δεν είπε τι θα κάνει, είπε.
0: Τι δεν θα κάνει.
1: Γιατί θα κάνει. Γιατί πράγμα θα κάνει. Διαπιστώσει. Δηλαδή, ξέρεις, παιδεία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δικαιοσύνη και όλα αυτά. Θα τα φτιάξει όλα δηλαδή, αλλά
0: εντάξει.
1: Φαντάζομαι εν καιρό θα μας πει και το πώς και τους τρόπους και το κοστολόγιο που λέμε, που να είναι ολοκληρωμένη η τέτοια της. Απ' την άλλη, με ενόχλησε λίγο ότι πριν να κάνει αυτό έκανε μήνυση στον κύριο Τάδε, και το που λέγαμε προχθές.
0: Ποιον κύριο?
1: Δεν έκανε μήνυση στον, πώς το λένε μωρέ, αυτό τον επικοινωνιολόγο.
0: Ναι. Το Μάντε, το ξέχασα.
1: Μπράβο, ναι, που ήταν και τη Νέα Δημοκρατία
0: παλιά.
1: Τον Καραχάλιο, ναι. Αυτό σου απάντησε ότι με αυτό κάτι έχει μαζί μου και αιμονή και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ερωτικό
0: ναι,
1: το
0: μπράβο,
1: η απάντηση.
0: Ναι.
1: Για μένα ήταν λίγο λάθος η μήνυση συγκεκριμένη. Τώρα. Το κάνεις αργότερα. Αφού φτιάχνεις τη δικαιοσύνη. Ε, κυρία Καριστιανού, μ' ακούτε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα χθες. Από ό,τι είδα, χειροκρότημα πολύ έπεσε. Έπεφτα. Κάθε πρόταση της κυρίας Καριστιανού κλάπα κλάπα από κάτω. Χειροκροτούσε και η ίδια
0: τον εαυτό της. Μπράβο μου, καλά που τα πά. Ή τους υπόλοιπους?
1: Όχι, χειροκροτούσε αυτούς που χειροκροτούσαν. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν η έκπληξη.
0: Ναι.
1: Μουτσάτσου, τι είναι η τραγουδίστρια είναι αυτή? Τι είναι?
0: Ηθοποιός και τραγουδίστρια και τα πάντα, ναι. Όλα. Και κάποια στιγμή δεν ήταν και βουλευτής, ευρωβουλευτής.
1: Ήτανε.
0: Κάτι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Μόνη της ήταν και η Καριστιανού απάνω. Εγώ περίμενα να έχει και καμιά δεκαριά άτομα, να δούμε και τα πρόσωπα και τέτοια.
0: Δεν τα έχει βρει ακόμα.
1: Γιατί τα έχει δει εσύ?
0: Όχι. Αφού δεν τα έχει βρει, πώς θα τα δει?
1: Φαντάζομαι τα έχει. Μα δεν τα έχει βρει, λες?
0: Ναι, δεν τα έχει.
1: Α, γι' αυτό. Ένας τύπος με μουσική που ήταν δίπλα, αυτό τι ήταν? Αυτό να βλέπεις. Μπράβο, το παλικάρι αυτό. Τέλος πάντων. Εγώ να πω καλό ξεκίνημα, όλοι έχουμε. Το δικαίωμα να κάνουμε και
0: μουσι,
1: κόμμα.
0: Αυτό δεν είναι μουσι, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό δεν είναι μουσι.
1: Α, το αυλές φωτογραφία. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό το, ο τύπος με τα μαύρα, με ένα μουσι μέχρι, ναι, τα γόνατα.
1: Όχι, τα γόνατα δεν έχει, ναι. Τέλος πάντων.
0: Της Καριστιανού, ωραίο που κάμισο. Από ό,τι είδα εδώ, αυτό το look λέει στοιχίζει 780 ευρώ. Γεια σας.
1: Γιατί σε ενοχλεί? Το που κάμισο μόνο κάνει 300. 350 κάπου εκεί είναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πούμε καλή, πώς το λένε, καλό κατεβόδιο, να είναι καλό για μας τους πολίτες, έτσι, να λύσει προβλήματα. Την Κωνσταντοπούλου δεν βλέπω καλά.
0: Τη Ζωήτσα, γιατί?
1: Το Βελόπουλο δεν βλέπω καλά. Το Μαξίκο θα έχει αγρέψει τώρα με βάση όλο αυτό που έχει συμβαίνει. Έβλεπα χθες βουλή και σήμερα έχει βουλή. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει. Σήμερα θα έχει και ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχει τώρα το πρωί.
1: Ενδιαφέρον πάλι. Μιλάει ο Φλωρίδης και από κάτω ακουγόταν. Μα. Χαμός.
0: Έλα, εντάξει, λοιπόν. Έχει πλάκα.
1: Ωραία, σ' αγαπώ.
0: Μπορούμε να βλέπουμε, να πάμε να δούμε βουλή.
1: Ε, θα πω τώρα να βλέπω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι νωρίς. Μέχρι να πιούν τον καφέ τους. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία κλπ. Ο μεγάλος ο Μίτσος, ο Μητροπάνος. Αγαπάτε, παιδιά, γιατί χανόμαστε. Α, αγαπάτε. Έλα.

0: Λοιπόν,
1: τι έλεγε, ΕΠΑΜ, πού πάμε. Πού πάμε, ΕΠΑΜ.
2: Πού να πάμε. Ας το ΕΠΑΜ ήταν, είπαμε.
1: Τι είναι το ΕΠΑΜ.
2: Ήταν ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το 11 είχε δημιουργηθεί.
1: Λοιπόν, έχουμε λίγο ώρα να πούμε κάτι. Είναι κάτι που αφορά και το φίλο μου το Σπυρίδωνα.
2: Αχα. Με το φακελάκι.
1: Ναι, μωρέ, το λες και έγινε. Δηλαδή, απλά τώρα έχουν στοιχεία εδώ. Απορρίσαμε, υπάρχει φακελάκι.
2: Έλα μου,
1: δεν τα έχω μόνο. Υπάρχουν και γιατροί που είναι φοβεροί και τρομεροί, αλλά φταίμε και εμείς λίγο. Για εντάξει. Λοιπόν, οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον αναισθησιολόγο, ο οποίος καταγράφεται να ζητά φακελάκι σε ασθενή πριν το χειρουργείο σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων. Το κακό είναι αυτό, γιατί ο ασθενής περιμένει να πάει στο χειρουργείο. Έχει την αγωνία του και τα τέτοια, γιατί το έχω περάσει αυτό. Και ξαφνικά να έρχεται ο αναισθησιολόγος να σου λέει με αυτά που έλεγε ο άνθρωπος. Αλλιώς λέει μπορεί να καθυστερήσει το χειρουργείο. Ξέρεις πως είναι η προετοιμασία για το χειρουργείο, έχεις διάφορες διαδικασίες. Αυτό είναι που με εκνεύσει πολύ και λιγότερο το φακελάκι. Ας μπορούσα να τα κάνουν μετά στο γραφείο που γίνεται. Το έχω ζήσει κι εγώ. Ναι, τόσο πάνω. Όπως μετέδωσε λοιπόν, μετέδωσαν όλοι. Η γυναίκα που βρέθηκε στο νοσοκομείο για μια εγχείρηση στο πόδι της εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο να συμφωνεί διστακτικά στο να δώσει φακελάκι στο γιατρό. Και δεν είναι λίγα, 50%, 150, δώσε κάτι. Λίγα δεν είναι. Ήταν και σωστός ο μυαλός, λέει. Κρίση έχουμε, μην το. Ο γιος της, που τη συνόδευε όμως, καταγγέλει μια αφόρητη πίεση που δέχτηκε από τον γιατρό στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Α, προϋπήρχε αυτό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο γιατρός χρησιμοποίησε το επιχείρημα του χρόνου για να αποσπάσει τη συνένεση. Ότι μπορεί να καθυστερήσει το χειρουργείο σας. Περιμένετε εδώ. Άρχισε, λέει, να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα. Αλλιώς, λέει, η ώρα πάει 12. Μάλλον μπορεί να ακυρωθεί το χειρουργείο. Το να τιμούλη. Έτσι το λέγει και. Του είπα ναι, αλλά όχι τώρα, μετά. Όπου πήγαινα ήταν από πίσω μου, δηλαδή. Ήθελε το ναι, σώνει και καλά. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο γιος της ασθενούς, περιγράφοντας το στενό μαρκάρισμα που υπέστη. Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω ναι. Συμπλήρωσε, αναδεικνύοντας το μέγεθος του εκβιασμού. Έτσι. Με ένα διανόητο τρόπο, λοιπόν. Απ' την άλλη μου, γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα. Από χθες που άκουσα την είδηση. Το υπάρχει και αποδεικτικό, γιατί τον. Μετά τα πήρε ο Σπύρος, ήρθε αυτό, έκανε δηλώσεις, θα περάσει ΕΔΕ, θα απολυθεί μάλλον. Ο οποίος μετά έκανε και δηλώσεις ο ίδιος γιατρός, ότι εντάξει είμαι καρκινοπαθής, έχω μεγαλώσει, ετοιμάζομαι για σύνταξη και μπήκε στην πόρσα και έφυγε. Είχε μια πόρσα απ' έξω.
2: Ναι.
1: Από τα φακελάκια ήταν η πόρσα. Πόσο κάνει μια πόρσα, τώρα έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Τώρα στη διαφημίση θα πάω να ρωτήσω.
1: Δεν μου λέει διαφημίσεις.
2: Αν παίρνεις πόρσα από τις διαφημίσεις.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι.
2: Δεν νομίζω, μπορεί σε μινιατούρα. Ξέρω
1: εγώ. Ούτε αυτά τα αυτοκινητάκια τα μικρά.
2: Α,
1: αυτό το μικρούλι, ούτε τέτοιο.
2: Από τις διαφημίσεις, δεν νομίζω.
1: Οκ, λοιπόν, πάμε.
2: Πάντως το πρώτο περιστατικό ήταν το 2018 για τον συγκεκριμένο γιατρό. Έφτασε στα δικαστήρια η υπόθεση, αλλά αθώθηκε λόγω αμφιβολιών.
1: Ναι,
2: για 80 ευρώ τότε περίπου.
3: Ήταν και τσίφτης.
1: Πόσο, 80?
2: Τότε ναι.
1: Πέφτουν και κάτι χιλιάρικα με ένα σοβαρό το χειρουργείο και τέτοια. Παρ' όλα αυτά είμαστε υπέρ των γιατρών μας, έχουμε φοβερούς επιστήμονες και πολλούς συνειδητοποιημένους επαγγελματίες στον όρκο τους, στον αυτό τους. Πάμε διαφημίσεις και θα πούμε και άλλα μετά, έτσι. Για διαφημίσεις.
2: Πόρσα. Για να πάρουμε την πόρσα.
1: Θέλω πόρσα.
2: Αυτές και πόρσα. Οκ.
1: Έστω μια τούρα, ρε παιδά, κάτι να παίζω.
4: Άρα ένα γιούγκο.
1: Αν να ξεκινήσω, έχω. Όχι, δεν έχω γιούγκο. Τι έχω. Έχω ένα αυτό του 30 χρονών. Αλλά πάει όμως.
2: Μα πάει. Είδε τα παλιά ήταν καλύτερα, σου λέω.
1: Ναι. Παρακαλώ. Θα πάμε διαφημίσεις, άντε.
2: Δεν κρατιέται για την πόρση.
5: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
6: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton, κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα δύο άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσάλιμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες. Στο μπάσκετ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του φετινού Final Four της EuroLeague, όπου οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, θα δώσουν τον αγώνα τους για την κατάκτηση του τροπέου. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ, με στόχο να τη διαδεχθεί στην κορυφή της Ευρώπης.
7: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
12: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
13: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Εδώ είμαστε, φίλε. Είστε και εσείς εδώ, είστε έτσι. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι και μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έτσι. Και σε όλο τον πλανήτη. Γιατί από ό,τι βλέπω μας ακούνε και.
2: Μήπως μας ακούνε και εξωγή.
1: Ένας από το Κατάρ μας ακούει. Μας ακούει ακόμα.
2: Είναι ο φίλος από το Κατάρ.
1: Κατάριαν, όχι, το έχουν πόλεμο.
2: Ναι,
1: λοιπόν, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο Κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας και να μείνουμε λίγο στο θέμα με το φακελάκι. Γιατί βρήκα εδώ τη δήλωση του φίλου μου του Σπυρίδωνα, τον οποίο. Τον προσέχω ιδιαιτέρως. Μπορεί να του κάνω και διαφήμιση κιόλας, έτσι. Λέγε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν λίγο λέει μου έστειλαν ένα παράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μια ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός τη ζητά 100 με 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνομαι το φακελάκι. Το ξαναλέω.
2: Συχαίνομαι το φακελάκι.
1: Απέστο και εσύ, ναι. Για πες και εσύ, ρε Κονσολιέρη, συχαίνεσαι το φακελάκι?
4: Όχι.
1: Όχι. Νάτος. Πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο που δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή. Η ασθενή χειρουργήθηκε τελικά ή
2: όχι? Δεν ξέρω, αυτό δεν το μάθαμε.
1: Φαντάζομαι θα χειρουργήθηκε. Με άλλο αναισθησιολόγο μάλλον.
2: Μα δεν τα ήθελε για τον εαυτό του, για την ομάδα του τα ήθελε.
1: Για ποια ομάδα, μωρέ, σιγά να μου.
2: Για την ομάδα του, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τι να πω. Την ομάδα, πώς είναι ο Ολυμπιακός και θέλει να πάει να πληρώσει εισιτήριο. Να δει τον αγώνα.
1: Αναισθησιολόγος είναι εντάξει. Ο αναισθησιολόγος και μια αυτή, δηλαδή δύο.
2: Ο αναισθησιολόγος και βοηθό.
1: Πόσα θα παίρνει ο καθένας?
2: Έλα, μωρέ τώρα.
1: Απ' να σκεφτόμαστε πόσα χειρουργεία κάνει την ημέρα ο Νασ. Συμμετέχει σε χειρουργείο, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Θα κάνει καμιά δεκαριά. Πες ότι κάνει 10 την ημέρα, είναι επί 100
2: εκατομμύρια. Μήπως να πάω να γίνω αναισθησιολόγος. Λέω εγώ τώρα, με σφυρί, με τηγάνι στο κεφάλι, με κάτι.
1: Τώρα παρόλα αυτά.
2: Γενώσιμη,
1: ναι, για να μην ξεφεύγουμε. Για να μην ξεφεύγουμε, λέω.
2: Από τι?
1: Έχουμε πολύ καλούς γιατρούς. Συνειδητούς και τέτοια. Έτσι.
2: Άλλο, τον αυτά άλλο, τ' άλλο όμως.
1: Μια ειδική περίπτωση που δυστυχώς. Ειδική, τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι.
1: Να αποφεύγουμε να δίνουμε παιδιά. Και αν αυτό το. Μείνουμε ευχαριστημένοι και για να προσέχει τον Αγιάδη και το μετά το χειρουργείο τι γίνεται, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό. Πας στο γιατρό ένα τραπέζι, του κάνεις το τραπέζι σαν φιλαράκια. Δεν χρειάζεται, βέβαια. Κάτι.
2: Εντάξει, δε, εγώ σε αυτά
1: ούτε αυτό
2: λίγο,
1: θέλεις.
2: Όχι, με λίγο. Άλλο να έχεις από πριν σχέση με τον γιατρό, ρε παιδί μου, να είσαστε φίλοι και τέτοια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά είμαι λίγο κάθετη σε αυτά τα θέματα.
1: Ξεσυγείτε το χειρουργείο.
2: Έχω δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, υποτίθεται.
1: Εσύ.
2: Έχουν υπάρξει.
1: Έχουν.
2: Άσχετα τώρα. Αν η δουλειά που κάνουν με τα χρήματα που παίρνουν. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε να παίρνω παραπάνω. Άρα φαντάζομαι.
14: Αυτό ξέρουν
2: όμως
14: όταν πάνε.
2: Ναι.
1: Φταίει και ο Σπυρίδωνας εδώ που τα λέμε. Ναι.
2: Όλοι οι εκάστοτε κυβερνώντες φταίνε. Αλλά όταν μου πούνε, ξέρω εγώ, θα πας στο νοσοκομείο, θα δουλέψεις και θα πάρεις. Δεν ξέρω πώς θα παίρνουν. Παράδειγμα θα πω τώρα. Θα πάρεις 800 ευρώ, το ξέρω ότι θα πάω και θα δουλέψω με αυτά τα λεφτά. Mm. Εντάξει. Αλλά είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Αυτά είναι τα. Του παρελθόντος έχουν μείνει και το κακό είναι ότι συνεχίζουν. Άντε μου έκανε στο χειρουργείο, ναι, εντάξει, γιατρές, ευχαριστώ. Σου στείλω και μια ανθοδέσμη, ξέρω εγώ. Αυτό. Κάτι.
1: Ναι, κάτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι ότι σε ευχαριστώ πολύ και λοιπά.
2: Ναι, όχι
1: και,
2: να πρέπει να σε πληρώσω για να με χειρουργήσεις.
1: Έχουν φύγει κάτι χιλιαρικά και τόσο.
2: Κάτι γνωρίζουμε.
1: Λοιπόν, άλλο θέμα πάλι ιατρικό είναι εδώ που είναι με τώρα. Ακυρώθηκαν και πάλι εκλογές στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Έχουν εκλογές αυτή τη. Η νέα απόφαση του Γεωργιάδη, του Σπύρου. Για δεύτερη φορά ακυρώνεται το αποτέλεσμα των εκλογών Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έπειτα απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
2: Γιατί δεν του άρεσε το αποτέλεσμα.
1: Στο χάος φαίνεται ότι οδηγείται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας μας, με όλους τους γιατρούς εγγεγραμμένους, καθώς για δεύτερη φορά καταρρύπτεται με απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας το πρόσφατο αποτέλεσμα της κάλπης που διεξήχθη στις 26 Απριλίου. Γιατί ρε παιδιά. Ειδικότερα η απόφαση του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε στη Διάβγεια δεν επικυρώνει το αποτέλεσμα για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Γιατρών και Εξελεκτικής Επιτροπής με το επιχείρημα πως αποκλείστηκαν παράνομα οι ιατρικοί σύλλογοι, εκλέκτορες και υποψήφοι πέραν όσων όριζε περιοριστικά η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εδώ παίζει και η κυρία τέτοια. Η Ξαντούλα αυτή.
2: Ποια Ξαντούλα?
1: Τι ήταν, πρόεδρος, αντιπρόεδρος
2: της Ελληνικής. Η Ματίνα.
1: Η Ματίνα,
2: ναι. Παγώνη.
1: Τώρα είναι αντιπρόεδρος, μου φαίνεται. Λες να παίζει ρόλο και αυτή, θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος. Δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, να φύγουμε από το φίλο μου τον Σπυρίδωνα. Πολλά είπαμε για πάρτι του. Και καλά κάναμε, δηλαδή.
2: Αφού μας δίνει τροφή, εμείς θέμε, γενικώς.
1: Όχι, το έχει αμολυθεί πάλι, γιατί ξέρεις, είναι μερικοί. Έχει επιλέξει ο δικός ο Κούλης κάποια άτομα, ναι, ένα, ναι, δύο, τρία, τέσσερα, να βγαίνουν και να μιλάνε, να μιλάνε. Ένας εξαφώνει και ο Άδωνης, ναι, έτσι. Ναι. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κερίδης και ο κύριος.
2: Ο Χατζηδάκης. Όχι.
1: Ο Χατζηδάκης τον έχει πιο, είναι πιο, είναι πιο, πιο, πιο, είναι πιο μαλακός, πιο ρομαντικός. Ναι, ναι, ναι. Ο τέτοιο μόνο.
2: Ο ποιος?
1: Δικηγόρος που είναι και λοιπά. Πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ο Μάκης.
2: Ο Βορύδης.
1: Ο Βορύδης, ναι.
2: Α.
1: Που ήθελε συνέδω.
2: Ο
1: Μάκης συνόδευε με το Φλωρίδη για να φάνε την. Αυτά, ναι.
2: Την Γουρνοπούλα χτες.
1: Την Γουρνοπούλα, ναι. Για πες.
2: Πλεύρης, Βορύδης, Γεωργιάδης.
1: Λάος. Θες να πεις κάτι?
2: Όχι. Απλά το.
1: Ναι, άμα πάρεις για την άλλη πλευρά, να βάλεις τα Πασόκια που είναι στο. Αυτό. Έχει Λάος, Πασόκ, αυτό. Κάτι τέτοιο θα πάει να κάνει και η Καριστιανού τώρα που το σκέφτομαι. Παίρνει από εδώ, από εκεί, τώρα πόσα συνεννοούνται μεταξύ τους.
2: Έλα μου ρε τώρα. Λεπτομέρειες.
1: Είναι απορίες μου, θέλω κάτι πρέπει να μάθω για να πάω να ψηφίσω. Πώς θα ψηφίσω έτσι?
2: Κάτσε να έρθει και η ώρα.
1: Έχω απορίες. Ως ψηφοφόρος.
2: Με την απορία θα μείνεις, μου φαίνεται.
1: Πάντως αυτό που ήθελα να πω, παιδιά, όταν φτάσει εκείνη η ώρα, που ήταν όλα σκοτεινά.
2: Γιατί δεν θα έχει φως.
1: Όχι.
2: Μες στο παραβάνι σκοτάδι.
1: Όλοι μας να πάμε να ψηφίσουμε, δηλαδή με το μυαλό μας να το βάλουμε λίγο κάτω, έτσι και όχι συναισθηματικά και ούτε για εκδίκηση. Με βάση και το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Να γίνει σωστή ψήφος κάποια φορά.
2: Κάποιες
1: και να πάμε και όλοι, παιδιά, έτσι. Στις προηγούμενες εκλογές, πώς βγήκε ο με 40 τόσο. Είχαν πάει μισοί Έλληνες. Η άλλη μισή ήταν στον καναπέ. Λέω τώρα εγώ. Ή δεν έγινε έτσι.
2: Δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να έρχονται να παίρνουν το φακελάκι από το σπίτι. Ξέρετε,
1: κοίτα, εγώ έχω με τα νέα.
2: Ναι,
1: ναι, πώς το λένε, επιστολική.
2: Εδώ θα είμαστε. Να κάνουμε και επιστολική επιτόπου. Να
1: κάνουν άρχονται. Επιστολική οι βουλευτές. Δεν κάνουμε εμείς, γιατί δεν είναι πιο μάγκες.
2: Είδες.
1: Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν τα δύο νέα κόμματα ή τα τρία νέα κόμματα.
2: Τα 13 δεν ξέρεις πόσα μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Να μας σηκώσουν από τον καναπέ. Εμάς που κοιμόμαστε. Όχι, εγώ πάω ψηφίζω πάντα. Όσοι κοιμόντουσαν στον καναπέ. Κοιμόντουσαν, καθόντουσαν, βλέπαν τηλεόραση. Αυτά που παραμίλησα σήμερα πάλι. Βάλαμε τραγούδια. Δεν έχουμε βάλει ακόμα τραγούδια. Τραγουδάω μόνο.
2: Τόση ώρα μιλάς.
1: Τραγουδάω μόνο.
2: Δεν πειράζει. Καλό είναι. Θα τα κάνουμε και CD.
1: Δεν θέλω να τους ζαλίζω τους ανθρώπους. Ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι. Τραγουδάρα γι' αυτό.
2: Αυτό. Αυτό είναι για τους βουλευτές.
1: Όλα έχουν το νόημά τους. Άμα σακώνεις, σακώνεις, σακώνεις, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, ναι, ό,τι πεις. Πασχάλης θα ζήσει αυτός. Κάναμε και ρήμα.

0: Να μείνουμε λίγο στα εκλογικά, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε όλο εκλογικά. Εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, 4 συνδυασμοί παρακαλώ, που ότι είναι 14 Ιουνίου είναι οι εκλογές τους. Οι συνδυασμοί λοιπόν και όλοι οι υποψήφοι του για το ΔΣ κλπ. Την εξελεκτική και το πειθαρχικό συμβούλιο και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, βέβαια. Όπως ανακήρυξε το ΔΣΟ Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Μεσσηνίας είναι. Λοιπόν, η ιατρική αλληλεγγύη, το ένα κομμάτι. Για το ΔΣ, Αναστασία Αναγνωστόπουλου, Κατερίνα Αποστολοπούλου, δεν τα πω όλα. Νικόλαος Γρηγορόπουλος, Σοφία Δήμα, Θόδωρος Λιμπερόπουλος, Μανώλης Μάκαρης, Χρυσάνθη Μάλιου, Ειρήνη Τιμένου, Νικολέτα Ξηδιά και Δαμιανός Τσιλιβαράκης. Για την εξελεκτική, Αγγελική Γιαμαρέβλου και Σοκράτης Μακρέας. Γνωστά ονόματα εδώ, θα μου πεις μια οικογένεια είμαστε όλοι. Πρόεδρος, τα έχεις και εσύ μπροστά σου, να λες και σε κανένα, μην τα πω όλα εγώ.
1: Πες εσύ, γιατί τα λες.
0: Χρυσούλα Γεωργακαράκου, Τσιλιβαράκη, αντιπρόεδρος Βασιλική Διονυσοπούλου και για εκπρόσωπος στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αν κάνει αυτό και όταν κάνει, ο Μανώλης ο Μάκαρης. Αυτός ο Μάκαρης είναι παντού, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πώς θα προλάβαινε, είναι και καρδιολόγος. Πώς προλάβαινε, τόσο πάντων. Και ο Ηλίας Μαντιλάρης. Θα είναι εκπρόσωποι, αν βγουν, για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που και αυτοί έχουν προβλήματα, θα πρέπει να ξαναγίνουν. Η Ιατρική Ενότητα είναι η Βασιλική Αντωνοπούλου, Θοδωρής Βαχλιώτης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Νικόλας Γουρτουμάς, Νικόλας Γκιούλος, Φώτιος Δαβέρος, Βασίλειος Καραμπέτσος, Εκατερίνη Λαπρόπουλα, Αντώνιος Λιάκων, Αναστάσιο Μακρύς, Ιωάννης Ματσίρας, Ιωάννης Μπινάκας, Νικόλας Νικολάηδης, Κωνσταντίνα Μαρία Ντέντε, Σταύρος Φίκας, Δημήτριος Τζορτζίνης, ο Τζορτζίνης δεν είναι πρόεδρος, και τώρα ο πρόεδρος, και Λευκή Χωραΐτη. Αυτή είναι από την Ιατρική Ενότητα. Υπάρχει η τρίτη, είναι Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών, ΔΙΠΑΚ έτσι λέγεται. Μία είναι αυτή, Κωνσταντίνα με νύχτα.
1: Α, ναι, μία είναι.
0: Και, και με μέρα. Τι είπες εδώ. Τέλος πάντων, συγγνώμη κυρία Κωνσταντίνα, αλλά μου ήρθε κάποια. Χρόνια πολλά κιόλας. Και άλλη μια Κωνσταντίνα, α, ίδια είναι. Και για εκπρόσωπο.
1: Μόνη της.
0: Μπερδεύτηκα. Και η τέταρτη, έτσι, ο τέταρτος συνδυασμός είναι.
1: Ναι, αδύναμη ευθύνης.
0: Ευθύνης, ναι. Θες να το πεις, το βρήκες. Ιωάννα Γιαννακοπούλου.
1: Μαρία Γιαννακοπούλου.
0: Δηλαδή η αδερφή της.
1: Όχι, γιατί είναι του Κωνσταντίνου και του Γεωργίου, δεν είναι αδερφές. Μπορεί να ξαναδεί.
0: Ήταν το ΣΟΗ, ξέρω.
1: Ναι.
0: Σωτηρία Ευαγγελία Δημητρέλου. Βασιλική Δημοπούλου, Κωνσταντίνος Καλύβας, Ηλίας Κανάκης, Ανδρέας Καρίδης, Νικόλαος Κοτσάκης, Σωτηρία Νιφάκου, Περικλής Νικολάκιας, Αλεξάνδρα Νικολόπουλου, Κωνσταντίνος Ντελής, Αντωνία Ντόκου, Δημήτριος Παναγόπουλος, Γεώργιος Πανομήτρος, Μερσίνη Παπούλα, Γεωργίος Πετράκος, Δημήτριος Σαμπαζιώτης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Κυριακούλα Τσίχλη και Βασίλειος Χρυσαύγης. Και έχει και άλλα ονοματάκια, το μην τα λέω, να σας τρώω τώρα. Λοιπόν, είπαμε πότε θα γίνει αυτό, τώρα, Ιούνιο, στις 14 Ιουνίου. Okay. Εύχομαι καλές εκλογές να έχουμε και να είναι και καθαρές.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναβάζει ο Τζορτζίνης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, okay. Αυτά, το πάμε και αυτό.
1: Και ηρέμησες.
0: Όχι, αφού είχαμε πει το άλλο, να πούμε
1: να
0: και αυτό.
1: Ναι, να πούμε και το
0: ολοκληρώσαμε
1: έτσι,
0: με τα υγεία. Με τα υγεία.
1: Έτοιμος για το Υπουργείο είσαι. Το βλέπω εγώ.
0: Λες. Κοίτα, εδώ που τα λέμε, μου ψιλοκολλάνε κάποιοι. Ναι. Αλλά δεν. Αγαπάω πολύ αυτό που κάνουμε εδώ. Και δεν τα αφήνουμε τίποτα.
1: Οπότε... Σκολλάνε να πας στο Υπουργείο Υγείας, υπουργός.
0: Ναι, βέβαια. Μερικοί με λένε και γιατρέ μου.
1: Τι λες, αλήθεια.
0: Ο Σπυρίδωνας.
1: Σε λέει γιατρέ μου.
0: Όχι, τότε όταν την πρώτη συνέντευξη του βουτού κάνει στο Σπυρίδωνα ήταν στο Λάος. Στο Λάος. Είχε κατέβει και.
1: Τα ίδια έλεγε.
0: Τότε ήμουν,
1: Τα ίδια έλεγε.
0: Όχι, δεν είναι για θέμα. Όχι, αλλά ήταν το ίδιο δυναμικό και το ίδιο μπουρουμπουρουμπουρου. Χριστό δεν καταλάβαινα. Ευτυχώς είχα.
1: Δεν πάτα και φρένο.
0: Είχα κάνει ένα γαρτί με τις ερωτήσεις, οπότε τον ρώταγα πάντα για αυτό και μετά του πήγαινα στην επόμενη ερώτηση.
1: Γιατί αλλιώς ακόμα τη κάνατε συνέντευξη.
0: Αλλά μια χαρά ήταν, εντάξει. Αυτό είναι πριν από 10-15 χρόνια. Τότε ήταν αλλού.
1: Ναι.
0: Και έβριζε αυτούς που είναι τώρα.
1: Έλα, αν τώρα λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Έτσι γίνεται πάντα, δεν το έχεις παρατηρήσει.
0: Είναι εντυπωσιακό πάντως. Μήπως όμως είναι ο κανόνας αυτός.
2: Προφανώς.
0: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ο Λοβέρδος, ας
2: πούμε. Α! Το παλικάρι το άλλο που ήταν κάποιο. Όπως
0: κάνει δηλώσει,
2: θα
0: ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία να πάρουμε αυτό ο Λοβέρδος.
2: Τι να κάνουμε, αφού έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια. Ξέρεις και τα προηγούμενα.
0: Επαναλαμβάνω και το κλείνουμε και το θέμα αυτό, ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα.
2: Ευλογημένη.
0: Με το μυαλό μας, παιδιά. Και να πάμε όλοι. Να πάμε όλοι για να δείξουμε ότι ο κόσμος είναι αυτός. Δεν είναι η μισή, όλοι. Αφορά όλους. Έτσι.
2: Οπωσδήποτε θα
0: για να έχουμε μετά το δικαίωμα να βρίζουμε. Ή να μου τζωνόμαστε.
2: Αυτό είναι, ρε παιδάκι μου. Πάμε, εμείς ψηφίζουμε, έτσι. Μπορούμε και βρίζουμε. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίζουν, γιατί.
0: Κι όμως είχα ένα φίλο που δεν πήγε να ψηφίσει ποτέ και έβριζε.
2: Αυτό.
0: Τι βρίζει, ρε μεγάλε, πήγε εσύ, έχεις την νόη. Αυτά είναι κουφά.
2: Κάνεις κάτι για να αλλάξεις. Δεν σ' αρέσει το κάτι, ωραία, πας, ψηφίζεις.
0: Πάμε να σου ξεδιάρικο τώρα, μην και πιάσαμε τα αέρα.
2: Άντε, άντε.
0: Από τα δίθεν.
2: Πιάσαμε τον Άδωνη.
0: Ναι, ναι, πάμε.
2: Μεγάλο σουξέ.
0: Αφιερωμένο στο φίλο μου. Το Σπυρίδωνα που έχει προβλήματα πολλά. Με το εσύ έχει φτιάξει ωραία κτίρια όμως. Αλλά έχει ξεχάσει να τα επανδρώσει.
2: Τώρα, λεπτομέρειες.
0: Είναι πολύ ωραία κτίρια όντως. Αλλά πρέπει να. Σπυρίδωνα.
2: Έχει ξεχάσει να τα επανδρώσει από γιατρούς.
0: Αυτό λέω.
2: Ασθενής όμως.
0: Το είπε μια κυρία από το νοσοκομείο. Ναι, ωραία κτίρια λέει, αλλά άδεια. Άδεια και όμορφα. Πάμε. Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Ρασούλης, σου ξεδιάρικο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οπα, ναι. Πάμε.

0: σε μέσα μου ένα τραύμα. Α, λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τι ώρα είναι, βρε. Πού έχουμε κανένα λεπτό. Πώς πέρασε. Λοιπόν, με σηκωμένα τα μανίκια, λέει, προσέχονται σημερινή μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δεν θυμάστε, υποκλοπές και τέτοια. Έχουν σταματήσει, δεν νομίζω ότι έχουν σταματήσει. Ύστερα από τη χθεσινή μαραθώνια αντιπαράθεση στην Ονομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο θέμα, εν μέσω συγκρουσιακού κλίματος και με ανταλλαγή σκληρότητα των προσωπικών χαρακτηρισμών, επίκειται και δεύτερο μπραντεφέρ. Αυτή τη φορά συμμαθάνε πιο ζωηρό ακόμα, με επίκεντρο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στον απόϊχο των εξελίξεων στο μέτωπο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Που ακόμα ρωτάνε γιατί μας παρακολουθήσατε, ρε παιδιά, και δεν απαντάει κανείς. Ποιος αναλαμβάνει την πρώτη γραμμή για το θέμα αυτό? Ο Μάκης, που λέγαμε πριν, ο Βορύδης. Η κόντα λοιπόν θα ξεσπάσει με το καλημέρα, με αφορμή την ηλυμένη, όπως όλα δείχνουν, απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να απορρίψει την πράσινη πρόταση, επικαλούμενη ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Προκειμένου, γιατί ξέρετε, για να ανέβει ο πύχης και να απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120 για να περάσει. Ε, σας λέει κάτι αυτό? Μυαλό έχετε, σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει. Με την έναρξη συνεδρίας λοιπόν, γιατί βλέπω και Βουλή, γιατί είμαι ψώνιο εγώ με τη Βουλή, γιατί με βοηθάει να σκέφτομαι καλύτερα τι θα ψηφίσω. Τώρα θα πάμε να πω και κάτι λίγο ακόμα και μετά για να βάλω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με την έναρξη της συνεδρίας νωρίς το πρωί σήμερα, η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει τον λόγο και τότε θα αρχίσει, λέει, το μάτς για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με τον Μάκη το Βορύδη να είναι εκείνος που θα σύρει το κάρο της εκπροσώπησης της Νέας Δημοκρατίας, διαφημίσεις, ναι, και μετά εδώ πάλι και ο Θεός μαζί μας.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Ε, τι ψάχνεις εκεί?
7: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
6: Ε, και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
7: Και γιατί εκεί?
6: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
7: Τηλέφωνα για ραντεβού
6: 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
6: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
8: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συζητάμε διάφορα πράγματα. Είναι Δευτέρα για την κυρία Βουρίκα σήμερα.
1: Είναι τσακάρο Δευτέρα για μένα.
0: Και τη Δευτέρα τι θα είναι?
1: Πάλι Δευτέρα. Θα είναι Παρασκευούλα.
0: Λοιπόν, Παλμός 95 φίλες και φίλοι, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιός μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Καλά από το σοβαρό λόγο, γιατί.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μια καταγγελία,
1: πήρε κάποιο κύριο Άντριο.
0: Έχει πρόβλημα με τα δοντάκια από ό,τι κατάλαβα.
1: Προφανώς, ναι, εδώ και τρεις μήνες ψάχνει τον οδοντοτεχνίτη στο ιατρείο του ΙΚΑ.
0: Ο οδοντίατρο βρήκε πάντως. Αυτό είναι θετικό. Τι παραπονιέται?
1: Θέλουμε και τον τεχνίτη.
0: Τι να το κάνει τον τεχνίτη? Δεν το παραπέμπουν κάπου και ο οδοντίατρο.
1: Γιατί δεν μπορούμε να πάμε έξω σε συμβεβλημένο.
0: Α, δεν είναι εδώ. Έχει μέσα όμως τον τεχνίτη.
1: Ναι, και λείπει εδώ και τρεις μήνες.
0: Πού πάει?
1: Ξέρω εγώ πού πάει, διακοπές.
0: Και τι θα κάνει ο άνθρωπος?
1: Να λες να ήταν με σύμβαση και να τέλειωσε.
0: Ελπίζω να μας ακούει ο Σπυρίδωνας, γιατί για αυτόν όλα κατά.
1: Όλα είναι τέλεια για
0: τον Σπυρίδωνα. Εάν πια στιγμή του καθενός ο κύριος Σπυρίδωνας θα καταλάβει ότι όλα αυτά που λέει είναι μπουρδες. Συγγνώμη, Σπυρίδωνα.
1: Α, ναι, μα έτσι είναι.
0: Τι λέει εδώ, προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά με γιατρούς που ζητούν φακελάκια.
1: Πες μου το από φίλο ο Σπυρίδωνας.
0: Ο φίλος μου το είπε και αυτό το έχετε χθες, τα είχε πάρει.
1: Δεν κοιτάει εδώ να έχουμε γιατρούς, τέλος πάντων, να βρούμε και έναν οδοντοτεχνίτη εδώ κάτω στο ΙΚΑ.
0: Σπυρίδωνα, ο άνθρωπος θα φτιάξει τα δοντάκια του. Πρέπει να μασουλάμε κάτι, ε.
1: Σπυρίδωνα. Άστο καλέ.
0: Τι άστο καλέ?
1: Το έχω.
0: Για
1: τι νόμιζες?
0: Τι?
1: Για να μασουλάμε πρέπει να ψωνίζουμε.
0: Α, το πας αλλού.
1: Για να ψωνίζουμε πρέπει να έχουμε λεφτά.
0: Το πας αλλού.
1: Το πάω αλλού. Γιατί να μασουλάμε, λέει ο Σπυρίδωνας.
0: Θα το λύσει ο Πιερακάκης, δεν είναι επί των οικονομικών.
1: Ναι.
0: Θα το λύσει, θα μας δώσει και λεφτά κι αυτό.
1: Άμα μας δώσει και λεφτά.
0: Εγώ σύνταξη θα πάρω, παιδιά.
1: Κάποια στιγμή.
0: Περιμένω.
1: Ναι, τι θες.
0: Τέλος πάντων. Πάμε, τι πάμε? Όχι, τραγούδι θα πάμε.
1: Τραγούδι, γιατί ναι, συγχυστήκαμε τώρα. Έχετε δίκιο, φίλε ακροατή, για όλα αυτά που είπατε.
0: Ένα τραγούδι αφιερωμένο στις γυναίκες.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τις γυναίκες από την εκπομπή και το σταθμό και το κονσολιόρι μας εδώ.
1: Ποιες γυναίκες? Είναι χασμουριτούλης.
0: Από τη γυναίκα ούτε ένα καλό δεν είδα, μα πίστεψέ με, είναι η μόνη μου ελπίδα.
1: Τώρα.
0: Ξηδάκης Ζασούλης, να από τα δίθεν είναι γι' αυτό πάλι.
1: Καριστιανού.
0: Πάμε.
1: Ελπίδα.
0: Καριστιανού.
1: Ελπίδα.
0: Αλλά.
1: Είδες.
0: Γι' αυτό το έβαλα. Γυναίκα δεν είναι Καριστιανού.
1: Ναι, έτσι δείχνει.
0: Ελπίδα. Είναι η μόνη μας ελπίδα. Αυτό έπρεπε να βάλει χθες ο Σάσιμα η Καριστιανού.
1: Δεν το ήξερε. Μπορεί να το έχει ζωήτσα στο μυαλό της.
0: Τι διάλογο συμβούλου σου έχει, ρε γάμο.
1: Μπορεί να το έχει ζωήτσα στο μυαλό της.
0: Αν να το βάλει ζωήτσα τώρα. Για να δούμε. Για πάμε.

0: Λοιπόν, πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά που θα πω τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Άκου τώρα μια ειδησούλα, έτσι ωραία. Χθες έγινε. Απόγευμα. Χθες τα απογευματάκια. Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, η οποία πίστηκε να πετάξει, λέει, από τον μπαλκόνι της 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας. Τι κοιτάτε? Συνέβη χθες το απόγευμα. Όπως αναφέρει εκεί το τοπικό site, η γυναίκα το απόγευμα της Πέμπτης, χθες δηλαδή, που γιορτάζαμε κιόλας, δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άντρα, ο οποίος προσποιούμενος το λογιστή της, είπε ότι πρέπει για να γίνει καταγραφή χρημάτων και κοσμάτων τα οποία είχαν εντοπιστεί δορυφορικά.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μάλιστα, λέει, για να πείσει την ηλικιωμένη, υποστήριξε ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι τσιπαρισμένα και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση. Κάσε, δεν γελάσε.
1: Είναι να μην γελάω.
0: Παιδιά δεν είναι για αυτή.
2: Ξέρανε ότι έκλειφτα.
0: Ξέρανε, ναι. Σαφώς και ξέρανε. Η γυναίκα πίστηκε, αφού το είχε τοποθέσει τα χρήματα και τα κόσμη σε δύο σακουλίτσες, σούπερ μάρκετ θα ήταν, τα πέταξε τον μπαλκόνι της σπιτιού της. Πού είναι, παίρνει από κάτω, ρε.
1: Έλαμπτε.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο αργότερα στο σημείο βρέθηκε μια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα που παρέλαβε τις σακούλες και εξαφανίστηκε. Η κυβέρνηση θα ήταν αυτή.
1: Το μαύρο μας το χάλι είναι η κυβέρνηση, οπότε.
0: Η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή που του πήγε αυτή η μαυροφορεμένη, τα πήγε στο λογιστή για να καταγραφεί. Και έτσι, λέει, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Και τα κουκιά μπαγλάν.
1: Εγώ έχω και άλλη απορία.
0: Δώσε με σύμφωνο και άφησε.
1: Πόσο εύκολα τα πετάνε.
0: Ναι, ρε γαμώ.
1: Πού τα βρίσκουν, ρε παιδιά? Τώρα να έχει 36.000 ευρώ. Άντε τα κοσμήματά σου θα τα έχει στο σπίτι.
0: Κοίτα, οι παλιοί, δηλαδή.
1: 36.000 ευρώ στο σπίτι.
0: Το έκανα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ το 36 ευρώ δεν έχουμε.
0: Κι όμως, οι παλιοί, οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας, εγώ τα πω τώρα και κάτι, η μητέρα μας υπάρχει στη ζωή και είναι. Οπουδήποτε ψάχνεις στο σπίτι θα βρεις κάτω από καρέκλα, κάτω από το στρώμα, κάτω αυτό, στην τουαλέτα από κάτω, στο τέτοιο. Έχουν αυτό το. Για να αισθάνονται σιγουριά.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι η μητέρα μου ποτέ να μην είχε λεφτά. Πάντα είχε. Όχι, δεν λέω για λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάντα είχε.
1: Ναι, γιατί είχαν περάσει προνοητική ζώρια και γι' αυτό.
0: Κάποιοι είχαν και παράβατη.
1: Εντάξει, λίγο δύσκολο το 36.000 ευρώ ρε παιδιά στο σπίτι.
0: Ναι. Άλλα έχει. Θα πετάξει άλλη σακούλα.
1: Να την πάρουμε τηλέφωνο.
0: Δεν, δηλαδή. Παιδιά δεν είχε να δει, και το λέμε καιρό τώρα, δηλαδή είναι κάνα δύο χρόνια που είναι αυτή η ιστορία. Το λέμε ως μέσα. Και πάλι ναι. Και πάλι ναι. Αυτά. Το είπα για να το έχετε υπόψη σας, γι' αυτό το είπα. Ναι. Γιατί μας ακούτε και κάποιοι πιο μεγάλοι άνθρωποι.
1: Το νου σας.
0: Ναι, να είμαστε εμείς από κάτω.
1: Ναι, άμα περνάτε πουθενά σε κανένα δρόμο, μήπως είτε να έρχεται καμιά σακούλα.
0: Κάτι, κάνα δαχτυλιδάκι, κομπολογάκι, χρυσό, κάτι. Εντάξει, έτσι. Και αυτά είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα καλλιτεχνικά μας. Η περιοδική έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», είναι δικό μας αυτό, «Ένα μυκηναϊκό βασιλείο αποκαλύπτεται», έτσι είναι ο τίτλος, εγκαινιάζεται στις 25 Μαΐου, πότε είναι, Δευτέρα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Έτσι, τιμή για την Πύλο μας, αποτελώντας το τρίτο σταθμό μιας εξαιρετικά επιτυχημένης διαδρομής που ξεκίνησε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 του Οκτώβρη, υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοδοτήτων Μεσσηνίας, έτσι, και τη Συμβουλή του Μουσείου κλπ. Το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την εξέλιξη της μυκηναϊκής πολιτισμικής ταυτότητας. Καλώς ήρθατε. Της Μεσσηνίας, από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας μέχρι την επικράτηση του νέου βασιλείου υπό τον έλεγχο του Ανάκτορου στο Άνω Εγκλιανό. Έχεις πάει στα Ανάκτορα από την Όστρα? Φοβράει. Το Σπαμιά είναι πολύ ωραία και για τη Μεσσηνία μας και για όλα, μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτώβριο θα υπάρχει και αυτό εκεί. Οκ. Okay. Να πούμε για κάτι που είδα, πάμε χθες, το είπα προχθές, όμως για τη Μεσσηνία, τώρα για την Καλαμάτα, σχετικά με τα παιδάκια, ότι άρχισαν οι εγγραφές παιδικούς και ευρωπνιπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 26-27. Λοιπόν, φίλες και φίλοι που έχετε παιδάκια και τέτοια, εγώ που είμαι παιδάκι, ποιος θα είμαι?
1: Θα πάω να σε γράψουμε εμείς.
0: Θέλω ένα παιδικό σταθμό, το χρειάζομαι. Οι αιτήσεις εγγραφών επανεγγραφών θα είναι ανοιχτές έως και την Κυριακή 31 Πέμπτου, έχουμε και την άλλη εβδομάδα δηλαδή, και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των βερεφωνιπιακών σταθμών Καλαμάτα, Κιδιμπέρι, Στους Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα. Θα γίνονται δηλαδή. Γι' αυτό είναι, αυτό περίμενα, να επαναλειτουργήσουν. Δεκτά βρέφη ηλικίας. Α, είμαι, μέσα είμαι. Από 6 μηνών έως 2,5 ετών.
1: Εντάξει.
0: Θα πάρω και,
1: την έχεις βγάλει,
0: θα πάρω και τις πάνες μου, μάλλον. Ναι. Και παιδικά τμήματα ηλικίας από 2,5 ετών, αστειευόμαστε, αλλά παιδιά, όσοι έχετε να το κάνετε, έως την ηλικία εγγραφής τους, στην υποχρεωτική εκπαίδευση κλπ. Μέχρι τον νηπιαγωγείο δηλαδή. Okay. Α, οι παίζες να ετοιμάσουν ο Σαράντος ο Μαρινάκης.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε μια καλημέρα του Σαράντου. Αυτά. Τι άλλο να πούμε, έχεις κάτι άλλο.
1: Σήμερα πάνε 11 βουλευτές.
0: Οι γνωστοί.
1: Οι γνωστοί, άγνωστοι.
0: Οι 11 που έχει τα... τις δικογραφίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πού πάνε.
1: Πώς να απολογηθούν. Να απολογούνται, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τώρα στις 11 η ώρα. Συνεχίζεται σήμερα η
0: κάτσε,
1: διαδικασία.
0: Κάτσε, θα είναι στη Βουλή, δεν θα είναι, αφού έχει Βουλή τώρα.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι πληρώνουμε, για βουλευτές για τη Βουλή τους πληρώνουμε. Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό τους πληρώνουμε.
1: Πάντως, από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσοι είχαν μη πολιτικά πρόσωπα εχθές στην Ευρωπαϊκή να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη μπλοκή τους, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Mm-hmm. Κανένας από τους ελεγχόμενους εχθές δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο. Οπότε, μήπως και οι βουλευτές είναι το ίδιο. Γιατί δεν γίνεται να μην γίνει στη Βουλή.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το θυμάσαι.
1: Α, το έχω εδώ, από το πρωί να το.
0: Θα το πούμε τώρα, το πούμε. Εντάξει. Την άσκηση, λέει, ανέρεση μελετά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Χθες ήταν αποφυλακιστή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Με παραγγελία του εισαγγελέα, λοιπόν, του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο γνωστός είναι, αυτό σε ένα μήνα πολύ, αυτό παίρνει σύνταξη. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου μελετά την άσκηση ανέρεσης να μην βγει ο Γιωτόπουλος. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, αν το θυμάστε, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, και παραμένει κρατούμενος. Είχε δικαστεί με 17 δις, πώς το λένε, κάτι τέτοιο, ισόβια. Εντάξει, θα είναι σε εξέλιξη, χθες πρέπει να βγει. Το μαξί βγαίνει και ο Κασιδιάρης εξοχή, πρέπει να έχει βγει και ο Κασιδιάρης. Που σημαίνει κάτι και αυτό. Γεράσιμος Ανδρέατος, σε κάθε πόστο υπάρχει ένας γκρεμός. Σε όλους τους δρόμους όμως, έτσι όπως έχουμε φτάσει, σε όλους τους δρόμους υπάρχει ένας γκρεμός. Απολαύστε το.

0: ωραίο τραγούδι. Ε? Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέγαμε, δεν λέγαμε. Τι μάλλον λέγαμε και κλαίγαμε. Α, να πούμε στο φίλο μας ότι εφόσον υπάρχει το πόθεν έσχες, θεωρητικά εξετάζουν και το με πόσα μπήκε ο κάθε βουλευτής και πόσα έχει στο φίλο ακροατή. Αλλά δεν έχουμε τι να πούμε. Αλλά πρέπει να το ψάξουμε και λίγο γι' αυτό. Και εδώ που τα λέμε, απορώ πάλι έτσι. Δηλαδή. Κάποιοι μπαίνουν με κάτι και βγαίνουν με κάτι άλλο. Επειδή παίρνουν και μεγάλο μισθό γι' αυτό. Μαζεύουν, κάνουν οικονομία, αποταμίευση που λέμε. Και μετά αγοράζουν σπιτάκια κλπ.
1: Το μισθό να βάζουν δύο.
0: Μέσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο. Τι λέει εδώ, εκατομμυριάκια βλέπω. Το ζήτημα της μετεκατάστασης της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας αλλά και της προοπτικής μεταφράσης της Δημοτικής Πινακοθήκης Αλφατάσος που λέμε τέθηκε σε συνεδρίαση λογοδοσίας αυτή που κάνουν κάθε φορά της Δημοτικής Αρχής με τον επικεφαλής Λαϊκής Σπύρωσης Δημήτρη Οικονομάκου να κάνει λόγο για καθυστερήσεις ετών, δεσμεύσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί και υποβάθμιση του πολιτισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη. Γεια στον Οικονομάκο. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα, λέει, στο γεγονός ότι παρά τις κατά καιρούς αναφορές και εξαγγελίες δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των πανεβάσεων, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις τόσο για τη σχολή χορού όσο και για τη δημοτική πινακοθήκη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΦΑΕΣ, ο Σωτήρης Χριστοτάκης, σχολίασε ότι η κοινοφελής επιχείρηση άνοιξε ξανά την πινακοθήκη μετά από αρκετά χρόνια, με το σκεπτικό να ξεκινήσουν μικρές παρεμβάσεις στον χώρο. Όπως τόνισε, ωστόσο, απαιτείται ένα μεγάλο έργο για συγκεκριμένη υποδομή, ώστε να μπορέσει να αποδώσει ουσιαστικά και να λειτουργήσει όπως αρμόζει σε ένα χώρο πολιτισμού. Και τέθηκε και ένα άλλο θέμα με το ηλέκτρο, το θυμάστε. Το ηλέκτρο. Θα γίνει γι' αυτό. Στο θέμα της Δημοτικής Σχολής Χορού αναφέρθηκε και ο Αντίμαρχος Βασίλης Παπαευστάθιου, ξέρετε το κύριος με τη Μαρία Κάλλας, επισημαίνοντας ότι μέσα από το πρόγραμμα Ελέκτρα ο Δήμος έχει ήδη παραλάβει και εγκρίνει τις μελέτες για τη μετεκατάσταση της σχολής στο υπόγειο του Μεγάλου Χορού. Αν τα πάνε όλα στο υπόγειο του Μεγάλου Χορού, θα σκάψουν λέει από κάτω. Όχι, έχει υπόγειο. Θα το αναμορφώσουν. Είπε ηλεκτράρια, το ηλέκτρα δεν είναι το ηλέκτρα που έχουμε εδώ, αλλά είναι το πρόγραμμα ηλέκτρα. Το άλλο το ηλέκτρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Ε, Δήμαρχε, το οποίο ήταν και ωραίος χώρος κάποτε, θυμάμαι και. Φαντάζομαι παλιοί καλαμαντιανοί το θυμούνται πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάντως ο Δήμαρχος και ο Δήμος κινείται γενικώς, χρήμα να υπάρχει και να τοποθετήσει σωστά. Αν να πω και ότι εκεί στη Βέργα πέσαν τα. Πώς το λένε. Οι πίσες, τα τέτοια. Έτσι, οπότε μπορείτε να πάτε. Ή άσφαλτο, ρε παιδιά. Το παλέψαμε λίγο, το κάναμε, αλλά τελικά πήγε το μηχάνημα. Αυτά. Πάμε ένα τραγούδι ακόμα, γιατί βλέπω και την ώρα. Και εδώ είμαστε πάλι. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τι μου λέει, στη δικιά του, μη με αλλάξει, λέει. Άκου τραγουδάρα.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά.
1: Έχουμε δύο λεπτά. Λοιπόν,
0: τα δικά
1: το κράτος τελικά κάνει έλεγχο στους βουλευτές.
0: Το έχει κάνει το κράτος.
1: Γιατί το κράτος δεν κάνει έλεγχο τελικά στους βουλευτές. Πόσα είχαν τον ξεκίνησα. Κάνει.
0: Ρωτάει ο
1: φίλος ο ακροατής. Μήπως και ξυπνήσουμε λίγο.
0: Ναι, το κάνει. Πόθεν έσχει.
1: Οκ, κάνει.
0: Ναι, θεωρητικά κάνει.
1: Θεωρητικά.
0: Πολύ στο θεωρητικό όμως. Ναι. Για πάμε.
1: Κοινωνικός
0: άλλο θέμα.
1: Κοινωνικός τουρισμός 2026. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα, αναμένεται να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: α αυτό που για να πάμε ταξιδάκια
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Τέτοια.
1: Ε, κατατέθηκαν 800.000 αιτήσεις.
0: Έλα.
1: Να με, ενώ θα χορηγηθούν μόλις 300.000 βάουτσερ.
0: Και άλλοι 500.
1: Θα μείνουν σπίτι τους.
0: Δεν θα πάνε διακοπές.
1: Αυτά. Μας. Πάμε. Άλλο, τι θέλεις.
0: Τι είπα, θα πω εγώ.
1: Πες.
0: Πρέπει να πούμε, η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four, παρακαλώ. Από σήμερα λοιπόν 22 και την Κυριακή μεθαύριο, δηλαδή 24 Μαΐου. Στο γήπεδάρα μας εδώ στην Αθήνα φιλοξενεί τελική φάση του της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους και τη ιστορία του και εύχομαι να το πάρει. Έτσι, δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά παρόλα αυτά ελληνική ομάδα είναι. Θα ήθελα και τον Παναθηναϊκό εδώ που τα λέμε να είναι δύο ελληνικές ομάδες, αλλά τέλος πάντων. Η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, πάω γρήγορα γιατί μας πιέζει εδώ ο κονσολίος για διαφημίσεις. Η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα αντιμετωπίζει σήμερα στις 6, φίλες και φίλοι, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, από Τουρκία είναι. Ενώ η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο. Παιδιά, γίνεται χαμός εκεί από ό,τι με πληροφορούν και φίλοι από Αθήνα. Για τη διαχείριση χιλιάδων φιλάθρων και επισκεπτών. Και καλά κάνουν να αισθάνονται ασφαλείς. Η Αθήνα παίρνει φέτος τη σκητάλη από το Αμπουντάμπι. Φιλοξενώνει για δεύτερη φορά στην ιστορία της αυτό το Final Four. Τι άλλο να πούμε, το λέω γρήγορα. Απόδοση είναι τελικός. Θα διεξαχθεί σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 6 το απογευματάκι. Με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Του Σάρουνα Γιασικεβίτσιο. Ωραίο σφαίρι ήταν αυτό στην ενιάδα του.
1: Και κάτω, κάτω από το τρίτο.
0: Ναι, ναι. Και πρωταθλήτρια αύριο στο 2025. Και στις 9 έχουμε και το δεύτερο.
1: Εμφύλιο έχουμε. Ισπανικό
0: ναι, ναι.
1: Εμφύλιο.
0: Δύο Ισπανινέ. Λείπει ο Ταύρος μόνο. Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Βαλένθια είναι από απέκλεισε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στις 9 αυτό και στις 6 Ολυμπιακός. Οκ, τα πάμε. Πάμε διαφημίσεις. Τελευταίες είναι κιόλας. Ε. Πώς περνάει η ώρα. Και εδώ είμαστε
1: πάλι. 10.000 εισιτήρια έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο, τι πάει. Δεν υπάρχει. Ναι. Όσοι προλάβανε να πάρουν, πήραν.
1: 4.500 είναι. Φενέρμπαχτσε. Η Βαλένθια περίπου 1.000. Οπαδούς και 550 Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί, αν ήταν όμως ποδόσφαιρο, ου, πώς
0: η Βαλένθια, εντάξει, και Βαλενθιανούς και Ρεαλιανούς που λέμε. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10.30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
2: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και φτάσαμε αισίως, δεν χαμπάρι δεν πήραμε, ότι φτάσαμε τελευταία περίοδο της σημερινής μας παρέας, τα είπα. Συγκινήθηκα τώρα. Γιατί? Πολύ γρήγορα πέρασα.
1: Λοιπόν, άντε τώρα πριν αρχίσουμε τα μαθηματικά.
0: Ναι, τι.
1: Πριν αρχίσουμε.
0: Βασιλική Μπουρίκα είναι αυτή, ναι.
1: Ενίσχυση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, το θυμόσαστε που είπαν ότι θα γίνει.
0: Έγινε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κάτσετε. Τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Ναι. 100... Ένα μήνα ακόμα, παιδιά. Χαλαρώστε.
0: Υπομονή. Αυτή η υπομονή πρέπει να γίνει εδώ.
1: Είναι της Αγίας Υπομονής 29 του μήνα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Τι είναι. Σήμερα.
1: 29 του μήνα.
0: Α, 29 του μήνα, γι' αυτό. Λοιπόν, τι λέμε αυτή την περίοδο, τρώμε φαγητά, ιστορίες.
1: Δεν τρώμε.
0: Πρώτη, τι δεν τρώμε.
1: Δεν τρώμε.
0: Γιατί δεν τρώμε.
1: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Γιατί έχεις κάτι.
1: Τα νεύρα μου. Τι να φάμε, καλέ μου. Πόσο έχει ο μήνας.
0: Πόσο έχει ο μήνας.
1: Είναι το μετέχμιο. Έχει τελειώσει η σύνταξη.
0: Αν δεν έχουμε λεφτά.
1: Και περιμένουμε να μπει, ξέρεις, το επόμενο.
0: Τουλάχιστον το
1: δεν τρώμε τώρα.
0: Το διαδίκτυο μας βοηθάει και βλέπουμε τουλάχιστον. Βλέπουμε.
1: Βλέπουμε. Είναι για να κάνουμε σώμα για το καλοκαίρι, ξέρεις, για την παραλία.
0: Λοιπόν, έχουμε προτάσεις, έτσι, έχουμε το Αντίκρι, ναι, έχεις ναι. Να πεις αυτό. Έχουμε τη φίλη μας, θα την πούμε μετά, την Κούλα, θα πούμε και μετά το σημαδάκι που είσαι ο Κούλα που λέει. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Και ο φίλος ο Κώστας, εκεί σου Κώστα, χθες είχε μια γουρνοπουλάρα από, και ποιος την πήγε. Ο γουρνοποιός,
1: ο
0: φίλος, όχι, ο Δημήτρης, ο φίλης της, που έχει εξειδικευτεί σε ένα πράγμα. Μεγάλε
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Θα βάλεις τώρα το...
0: βάλε, ναι. Θα πω εγώ, θα πεις εσύ, θα πούμε όλοι.
2: Διαταγάς.
0: Παρακαλώ.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ένα φρό δεν θα
0: πάω. Ναι. Αντίκρι απέναντι. Και απέναντι θα μπορούσαμε να πούμε το αντίκρι.
2: Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
0: Το στέκει της
2: να ετοιμάσει μια μερίδα και φτέδες.
0: Τι μωρέ.
2: Και μια συναδρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει να πας σε συνάντηση ρεύσης.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι βέβαια. Άντε πήγαινε και πού είσαι.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα.
0: Άσε μας ρε μεγάλε με τη σαλάτα εδώ. Θα σας δω το σαλάτα. Και μέχρι πήγα το όλοι να τρώω.
3: Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω.
0: Έτσι θα τσιμπήσω. Λοιπόν. Για έχεις να πεις κάτι.
1: Έχω να πω εκεί στο Αντίκρι. Μπιφτέκι μοσχαρίσο, γεμιστά και φτεδάκια κοτόπουλο. Σούπα γιουβαρλάκια, παιδιά.
0: Γιουβαρλάκια.
1: Μακαρόνια με κιμά, κότο μπιφτέκια. Μακιάτικη. Αϊντά, γεια σου ρε Γιώτα. Μανιάτικη μακαρονάδα και τα γνωστά τη ώρα, ξέρετε.
0: Αχα.
1: Ναι. Καλαμάκια, μπριζόλα, χοιρινό. Καλαμάκια, γιατί το είπα έτσι. Σουβλάκι, ρε παιδιά, σουβλάκι, να συνονογιόμαστε εδώ κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Φιλέτο κοτόπουλο, μπριζόλα, χοιρινή, μοσχαρίσα, σνίτσελ κοτόπουλο, όλα αυτά τα ωραία.
0: Τέλεια. Έχει και κουλά.
1: Εγώ δεν έχω, άλλο έχει κουλά.
0: Για βαράκι.
1: Δεν έχει εσύ μία.
0: Όχι, πού είσαι κουλά. Ραδιόφωνο, συνάδελφος.
4: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά κέμπα. Κούλα μακούς. Πολύ κολόπεδο.
1: Είναι ο άτυπος ο Κυριάκος
0: κολόπεδος.
1: Έχω σουτζουκάκια με ρύζι, κούλα σήμερα.
0: Και εγώ έχω σουτζουκάκια με ρύζι.
1: Αλήθεια.
0: Πάλι θα κάνουμε ανταγωνισμό με την κούλα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, κυρία Κούλα, αλλά...
1: Και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε τώρα εσείς.
0: Ναι.
1: Και φτέδες, τυροκροκέτες, αγανάκια, λουκάνικα, ιστορίες.
0: Να πούμε ότι το στέκι της κούλας θα το βρείτε εκεί στην όμορφη πλατεία της Εύας.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο χωριό.
1: Έτσι, αν χαρά τα λες.
0: Εάν περάσετε από εκεί.
1: Να περάσετε από εκεί.
0: Έτσι.
1: Μπορεί καμιά μέρα να δείτε και τον κύριο Δελιγιάννη εκεί.
0: Α, μπορεί, ναι, πρέπει να πάει. Μου έχετε υποσχεθεί αυτή την ποικιλία που μου
1: είσαι.
0: Κάποια μέρα να θα. Να, και άμα το παραβαίνετε εκεί, εδώ στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά, δίπλα μας είναι με το χαμόγελό του. Σήμερα φαντάζομαι θα έχει γουρνοπούλα, θα την φάγανε χθες όλοι.
1: Καλή μόνο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαρτάκι μου λιβάκι, σουτζουκάκια με ρύζι, όπως η κυρία Κούλα. Όχι, αυτή είναι δικά μου. Αφράτα σουτζουκάκια με κόκκινη σάλτσα και ρύζι, μια φανταστική συνταγή, εύκολη με όλα τα μυστικά της, παρακαλώ.
1: Μετά, να πας να ανταλλάξεις και συνταγές με τον Κούλα.
0: Αλλά, για να δούμε, θα κάνουμε ανταγωνισμό. Υλικά. 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 2-3 σκελίδες κόρδο πολτοποιημένες, 2 κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι της σούπας κίμινο, 2 χοντρές φέτες ψωμί μπαγιάτικο παρακαλώ, μπαγιάτικο όμως τελείως, μέχρι να κοντά στη μούχλα δηλαδή, ένα φυζάνι κρασί μαυροδάφνη, αλάτι, φρεσκοτισμένο πιπέρι και λίγη μαυροδάφνη για το πλάσιμο, τα πλάθη. Το μυρίζει και τα χεράκια κλπ. Μαγκιά είναι αυτό. Για τη σάλτσα, γιατί και αυτή είναι η ουσία του. Ένα κιλό φρέσκες ντομάτες τριμμένες, δύο κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο ή βούτυρο, ανάλογα ότι γουστάρετε, μια σκελίδα σκόρδο σπασμένη ή ψιλοκομμένη, ένα κουταλάκι της σούπας πελτέ, μια πρέζα ζάχαρη, και αυτό είναι σημαντικό, με τη σάλτσες πάει ζάχαρη, δύο-τρεις κόκκους μπαχάρι γενικώς, αλάτι, πιπέρι και λίγο κυμήνο προαιρετικά, άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, μην βάλετε. Για να δώσουμε έξτρα νοστιμιά στα αφράδα σουζουκάκια, μουλιάζουμε το ψωμί στη μαυροδάφνη. Και όχι στο νερό.
1: Ωραίο.
0: Σουρωμένα σουζουκάκια.
1: Μάλλον.
0: Αφού μουλιάσει καλά λοιπόν το ψωμί, το στίβουμε και το ψιχουλιάζουμε, λέει εδώ. Το κάνουμε μπιάχα, είναι ένα πράγμα. Ναι. Κρατάμε το κρασί στην άκρη, δεν το πετάμε. Ούτε το πίνουμε. Θα το βάλουμε μετά. Σε ένα μπολ βάζουμε το κιμά, το ψωμί και όλα τα υπόλοιπα υλικά και τα ζυμώνουμε όλα μαζί μέχρι να αφρατέψει ο κιμάς. Την ώρα που ζυμώνουμε όμως, βουτάμε τα χεράκια μας στη μαυροδάφνη που κάνουμε και το σταυρό μας. Η μαυροδάφνη δεν έχει. Ναι. Που περίσσεπε για να γίνει αφράτο το μείγμα. Τα μυρίζουμε κιόλας, αλλά ό,τι θέλουμε κάνουμε, μόνο μην πιάσετε τη γυναίκα σας ή τον σύζυγό σας. Βάζουμε το μείγμα του κιμά για λίγο στο ψυγείο, για να σφίξει και να μαζέψει αυτό. Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σαν να την κάνει σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Πλάθουμε μικρά σουτζουκάκια, βουτώντας τα ενδιάμεσα τα χέρια μας, πάλι είπαμε στη μαυροδάφνη. Αυτή η μαυροδάφνη, τα τηγανίζουμε χωρίς να τα αλευρώνουμε για 2-3 λεπτά και αφού τα τηγανίσουμε όλα τα αφήνουμε στην ακρούλα. Σάλτσα ντομάτα. Ζεστώνουμε το ελαιόλαδο, θα πάω γρήγορα για να δώσω και χρόνο στη Βασιλική. Ζεστώνουμε το ελαιόλαδο σε μια κασαρόλα, ρίχνουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για ένα λεπτό. Προσθέτουμε τις ντομάτες και όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη σάλτσα. Αν αντί για φρέσκες ντομάτες χρησιμοποιήσετε κονσέρβα, προσθέστε λίγο νερό στην κασαρόλα. Βράζουμε τη σάλτσα για 10 με 15 λεπτά μέχρι να δέσει καλά. Ρίχνουμε τα σουτζουκάκια που έχουμε στην ακρούλα στη σάλτσα και τα βράζουμε για 10 λεπτά περίπου. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ μικρά και θέλουν γούτου γούτου και δεν θέλουν πολύ ώρα βράσιμο, έτσι. Όταν αρχίσουν και κλαίνουν θα τα βγάλετε. Επειδή είναι πολύ μικρούλια. Αν τα έχετε πλάσει μεγάλα, τότε καλά να πάθε. Τότε θέλουν παραπάνω ώρα. Τηγάνισμα και παραπάνω ώρα βράσιμο στη σάλτσα. Εντάξει, εννοείται. Τώρα τη κυρία Κούρα πώ είναι, μεγάλα ή μικρά είναι.
1: Ξέρω. Δεν τη είπα να μα τα στείλει μια φωτογραφία.
0: Α. Σερβίρουμε σε μια μεγάλη ωραία πιατέλα το ρύζι με τα σουζουκάκια και τη σάλτσα. Η σάλτσα είναι το Α, υπάρχει και επιλογή σουζουκάκια στο φούρνο, να την πω σακατσάκα. Αφού έχουμε κάνει όλα τα υπόπλα, σουζουκάκια γίνονται και ψητά στο φούρνο. Αφού τα πλάσουμε και λοιπά, όπως είπαμε παρακάτω, παραπάνω, του στρώνουμε ένα αντικολλητικό χαρτί και τα ψήνουμε.
1: Είναι πιο ελαφριά, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι. Τα ψήνουμε στου 200 βαθμού στον αέρα, στη μεσαία σχάρα για 5 λεπτά. Να ρωτήσουν ελαφρά. Τα ψητά σουζουκάκια λέει μπαίνουν στη σάλτσα ντομάτα και συνεχίζουν κανονικά το μαγείρεμά του μέσα στη σάλτσα. Κοίτα να δεις.
1: Αυτή είναι ελαφριά παραλλαγή.
0: Καλή όρεξη σας εύχομαι και επειδή φαντάζομαι δεν θα προλάβει τα 10 τώρα εδώ, η κυρία Κούλα περιμένει. Κυρία Κούλα, μόνο συγγνώμη, κυρία Κούλα περιμένει.
1: Η Κούλα Σκέτο.
0: Η Κούλα Σκέτο, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι μικρή.
0: Ευγενικό είμαι. Πόσο πιο μικρή από μένα.
1: Κουλίτσα, πιο μικρή και από μένα.
0: Και από σένα πιο μικρή.
1: Που είμαι 17, ξέρεις.
0: 15. Λοιπόν, αυτά, για πάμε. Όχι, τι είναι αυτός. Α, χωρίς τίποτα, ο φίλος.
1: Ο δικός μου.
0: Θέλω να πω ότι θα απολυθεί αυτός.
1: Ποτέ σου λέω, αφού όλο του λέει...
0: Γιατί όμως τα άστρα κουνιούνταν όμως συνέχεια. Γιατί σου βάζει τα άστρα κουνιούνται. Ο ουρανός με τα αστέρια, πάμε άντε. Έλα, χαζάλε.
5: Τι έχεις πάθει και κουνιάσαι πέρα εδώ, δε. Τι έχεις κατάπτει το κοστροτούι. Για κάτσε προσοχή. Προσοχή, ρε. Άρε, νοπά. Ακούγεται ακόμα, ρε, σε τρελός. Τι πιέσουμε εγώ και μου κουνιάσαι, ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
6: Ένας παιδαράς.
0: Έχει ανοιχτό.
5: Να
0: το συνηγιάμα.
6: Ελευθέρι.
5: Τι πλάτη ακριβώς έχει.
6: Άλλο
0: αστέρι. Επίτε στα Φινλάνδια, μην μπορούμε να μιλήσουμε εδώ. Να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Αχ, τα αγόρι μου. Δεν είναι παντάτσι, παιδιά, έτσι. Έχει και βαρβάτους φαντάρους.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, τι λέμε.
1: Δεν ξέρω, θέλετε να σας πω τη ημέρα.
0: Άμα δεν ξέρεις εσύ που είσαι μελλοντολόγος, εγώ ας πω.
1: Ναι, εγώ έχω επιλογές.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: έχει τη ημέρα και η άλλη
1: και
0: επιλογή.
1: Όταν τα ζώδια καταπιέζονται, πώς την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια.
0: Αποσφεύγουν, κάνε, πες το.
1: Προτιμάτε αυτό.
0: Για πες, ναι, αμέ. Βοηθάει γενικώς.
1: Ναι. Πάντα υπάρχουν σημάδια ότι ήρθε ο καιρός να φύγεις από μια κατάσταση. Mm-hmm. Από μια σχέση, μια δουλειά, μια φιλία. Στη δουλειά έχουμε ένα θέμα. Ναι, άμα δεν έχεις καλή καρέκλα, αναγκάζεσαι να φύγεις, κατάλαβες. Μια συνεργασία. Ναι. Mm-hmm. Αλλά μερικές φορές δεν είσαι και σίγουρος. Να το τολμήσεις. Ναι, όχι.
0: Τι είπα, είπα εγώ κάτι.
1: Τι είναι όμως αυτό. Ποιο είναι το
0: είπα
1: χαρακτηριστικό. Κριός. Όχι, κάπως του
0: ζωδίου
1: σου. Μιλάω γενικώς. Εκείνο που ειδικά για σένα δείχνει ότι το πράγμα δεν τραβάει άλλο. Και τώρα λες.
0: Κριός, τι να πω άλλο.
1: Ήσουν μια χαρά παιδί, κριέ μου.
0: Εγώ,
1: ο κριός. Με ξεκαθαρισμένες απόψεις, τουλάχιστον για όσο τις διατηρούσες. Ήξερες ποιος ήσουν και τι ήθελες. Και το έδειχνες σε κάθε ευκαιρία. Ήσουν ο εαυτός σου. Αλλά τώρα αισθάνεσαι ότι εξαναγκάζεσαι να τις αλλάξεις. Να κάνεις πράγματα που δεν πιστεύεις. Να θυσιάσεις αυτό που ήσουν. Ποιος, εσύ, ένας κριός. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει σημασία αν μια αλλαγή πιθανόν να σε ωφελούσε. Το θέμα είναι ότι μια κατάσταση που σε κάνει να νιώθεις ότι προδίδεις τον εαυτό σου δεν σου ταιριάζει. Ακόμα και αν αναγκαστείς να συμβιβαστείς, κάποια στιγμή θα εκραγείς.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό κόψ' το εγκαίρος πριν θρυνήσουμε θύματα.
0: Ναι. Α, μετά. Α, τι πού.
1: Κάπου χάθηκε εσύ, μάλλον παρακολουθεί πολύ.
0: Κάνω και κάτι άλλο εδώ. Είναι κακό να κάνεις δύο πράγματα μαζί. Ταύρος.
1: Ανήκει στα ζώδια που προτιμούν.
0: Ήρθα εδώ είμαι.
1: Ναι, το πρόσεξα. Που προτιμούν μια οικία μετριότητα από ένα πολλά υποσχόμενο άγνωστο. Είναι γνωστό αυτό. Ο Ταύρος δεν ξεκουνιέται εύκολα. Θα πρέπει μια κατάσταση να τον φέρει στα όρια του για να την εγκαταλείψει. Αλλά πρέπει πραγματικά να φτάσει στα όρια σου. Όταν επιμένεις να παραμένεις κάπου, μόνο και μόνο γιατί φοβάσαι το τι θα συναντήσεις φεύγοντας από εκεί, σίγουρα κάθεσαι για τους λάθος λόγους. Σίγουρα δεν είσαι ο τύπος που παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Όμως η ζωή περνά και χάνεται. Θα είναι κρίμα να μετανιώσεις για το χρόνο που έχασες στην αδράνεια, μένοντας σε μια κατάσταση που δεν σου έφερνε ευτυχία γιατί φοβόσουν το άγνωστο. Φίλε Ταύρε.
0: Φίλε Ταύρε. Δίδυμη.
1: Θέλεις πάντα να υπάρχει μια δόση διασκέδασης σε όλες τις καταστάσεις της ζωής σου. Δεν είναι ότι τις παίρνεις την πλάκα, απλώς ξέρεις πως όλα γίνονται καλύτερα όταν την όλη υπόθεση την κάνεις σκέφη. Είτε πρόκειται για τον έρωτα, είτε για τη δουλειά σου. Αυτό μαζί με την πνευματική διέγερση που τόσο αρέσει το δίδυμο, σου κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον και σε οθεί να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Αν λοιπόν διαπιστώνεις ότι πια δεν κάνεις σκέφη την κατάσταση που βρίσκεσαι, όταν όλα έχουν γίνει επίπεδα, νιαρά και θλιβερά, για σένα αυτή είναι η ένδειξη ότι πρέπει να ανοίξεις πανιά για άλλα λιμανάκια.
0: Μετά τι έχουμε. Πάλι χάθηκα, ρε παιδιά.
1: Καρκίνο έχουμε.
0: Πες το μόνο.
1: Καρκίνο.
0: Καρκίνο.
1: Έπια. Δεν με παρακολουθείς και στενοχωριέμαι.
0: Όχι, σε παρακολουθώ.
1: Το πρόσεξα.
0: Και στενοχωριέμαι. Έλα,
1: όταν θα πω το λέοντα όμως. Θα ανέσαι.
0: Το λέοντα θα έκανε.
1: Φημίζεσαι καρκίνο για την ευαισθησία σου με την καλή και την κακή έννοια. Η κακιά έννοια είναι ότι σαν καρκίνο έχει τάση να παίρνει τα πράγματα κατάκαρδα, ίσως σε υπερβολικό βαθμό. Αλλά έτσι είσαι φτιαγμένος και γι' αυτό πρέπει να βρίσκεις καταστάσεις στα συναισθηματικά σου μέτρα. Εφόσον λοιπόν μια πλευρά της ζωής σου, αισθηματική, οικογενειακή, επαγγελματική, σε κάνει να νιώθεις μοναξά και έλλειψη επικοινωνία, σου δίνει την αίσθηση ότι δεν σε ακούν όπως καλή ώρα τώρα. Και δεν σε σέβονται.
0: Σ' ακούω, άφησα. Καλή ώρα τώρα είπες.
1: Καλύτερα μην αφήσεις την κατάσταση να διαιωνίζεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και αν μάλιστα διαπιστώσεις ότι κατέληξες να προσπαθείς να το κρύψεις από τους γύρω και ακόμα χειρότερα από τον εαυτό σου,
0: ναι.
1: Ετοίμασε βαλίτσες όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Έφυγε ο καρκίνος.
1: Έφυγε ο καρκίνος.
0: Λοιπόν, και για τώρα, πάμε στο λιονταράκι.
1: Κοίτα προσοχή τώρα,
0: Στο λιονταράκι. Τελείωσα και αυτά που έκανα. Παρακαλώ.
1: Εντελώς ηχεία το να τελείωσε τώρα.
0: Έλα.
1: Έλα, τι λέω.
0: Για το λιοντάρι.
1: Α, για το λιοντάρι.
0: Ναι.
1: Το να καταλήξει ένα λιοντάρι να μένει παθητικά σε μια κατάσταση, απλώς περιμένοντας και ελπίζοντας να πάνε τα πράγματα στο καλύτερο, είναι σχεδόν κατάντια. Το βλέπεις κι εσύ, έτσι δεν είναι?
0: Είσαι με ρωτάς.
1: Εσύ δεν είσαι λιοντάρι.
0: Α.
1: Πρώτον, εσύ ανέκαθεν πίστευες ότι δεν σου αξίζει τίποτα λιγότερο από το άριστο. Πώς κατέληξες λοιπόν σε μια ιστορία που δεν σε ικανοποιεί? Πώς κατέληξες να κάθεσαι σε μια καρέκλα που δεν σου ταιριάζει? Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον. Δεν τη σχολίασε. Το να έχει
0: αφαιθεί. Εδώ που τα λέμε αυτή η καρέκλα δεν μου ταιριάζει. Εσένα σου ταιριάζει ούτε και εσένα.
1: Είσαστε ατέρια στην
0: παρένθεση. Παρένθεση, να πάμε.
1: Δεύτερον, το να έχεις αφαιθεί και να περιμένεις ότι ο χρόνος ή ο καλός Θεός θα διορθώσει τα πράγματα, ενώ εσύ έχεις παραδώσει τα όπλα, επίσης δεν ταιριάζει με το στυλ σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε όλους συμβαίνει να περνάνε καταστάσεις όπου δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Αλλά τώρα που το είδες, λάβε τα μέτρα σου. Φέρε μια καρέκλα από το σπίτι.
0: Αγόρασε μια κάτι, κάνε. Ναι. Παρθένος.
1: Μπορεί ο Παρθένος να έχει για χόμπι του την κρίνια, ως αποτέλεσμα της τελειομανίας του, αλλά έχει και αυτό τα όρια του. Όταν μια κατάσταση σε κάνει να βρίσκεις μόνο αιτίες να παραπονιέσαι και να κακιώνεις, όταν σου φέρνει ανία, όταν βιώνεις περισσότερη θλίψη παρά ευχαρίστηση, μάλλον θα πρέπει να ανησυχήσεις. Γιατί όλα αυτά σε κάνουν να αισθάνεσαι άσχημα, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό σου, που αναγκάζεται να βγάζει τη χειρότερη πλευρά του. Καταλήγεις να μην αντέχεις πρώτα εσένα. Θέλεις πάντα να αισθάνεσαι ότι διατηρείς την προσωπική σου αξιοπρέπεια και αυταξία.
0: Μη
1: μένεις εκεί όπου σου στερούν αυτή τη δυνατότητα, φίλε Παρθένε.
0: Ζυγός. Ο ζυγός πρέπει να, να ισορροπεί κάπως, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες, για πες.
1: Ο ζυγός είναι πλασμένος για να ζει σε συνάρτηση με τους άλλους. Αυτό το ξέρουμε και μας το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Είσαι ικανός να κάνεις πολλά για να αποκτήσεις και να διατηρήσεις μια καλή και αρμονική σχέση, ερωτική, φιλική ή επαγγελματική. Μπορεί να δείξει απεριόριστη διπλωματία, υποχωρητικότητα και συμβιβαστικότητα.
0: Ωραία.
1: Αλλά όταν όλα αυτά σου τελειώσουν και δεν έχεις άλλα αποθέματα, τότε αρχίζεις να κοιτάς προς τα έξω και να αναρωτιέσαι, μήπως μόνος σου θα ήταν καλύτερα.
0: Μήπως.
1: Θα ήσουν καλύτερα, λέω εγώ τώρα.
0: Μήπως.
1: Ναι.
0: Σκορπιό.
1: Και αυτό περίμενε. Ακριβώς είναι για σένα το κρίσιμο σημείο. Το σημείο που η σκέψη να αποκτήσει την ελευθερία σου σου φαίνεται πολύ δελεαστική. Και μάλλον είναι η ώρα να τη διεκδικήσεις, φίλε Ζυγέ.
0: Άρα αυτός πάει μόνος του. Σκορπιός.
1: Ο Σκορπιός, χάρη στην ανεξάντλητη ενεργητικότητά του, είναι εκείνος που συνεχίζει ακούραστος όταν όλοι οι άλλοι έχουν καταλήψει. Πραγματικά τροφοδοτείσαι από ένα κινητήριο πάθος, όχι μόνο στον έρωτα, αλλά και σε όλες τις άλλες δραστηριότητές σου.
0: Επιμένει δηλαδή εκεί στο
1: ναι, όμως η αίσθηση του ανικανοποίητου, η θλίψη, το στρες, όλα τα αρνητικά συναισθήματα αποστραγγίζουν ακόμα και τις δικές σου δυνάμεις. Το πείσμα που σε χαρακτηρίζει δεν σου επιτρέπει να εγκαταλείψει μια υπόθεση, έστω και αν με τα κοινά μέτρα φαίνεται χαμένη. Παρ' όλα αυτά, αν μια κατάσταση στη ζωή σου σε κάνει να νιώθεις εξαντλημένος συναισθηματικά, πνευματικά και σωματικά, να αισθάνεσαι πως έχεις αδειάσει μέσα σου, καλό είναι να αδειάσεις και εσύ τη γωνιά. Κοπάνατη.
0: Θα το κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ξότης.
1: Ένα άτομο σαν εσένα θέλει να ζει τα πάντα στο έπακρο. Από τη θετική πλευρά, φυσικά. Βλέπεις τη ζωή σαν μια όμορφη περιπέτεια, σαν μια κινηματογραφική ταινία δράσης και έρωτα. Ωραίο πράγμα να είσαι τοξότης. Αλλά βέβαια, παρόλο που σε κυβερνά ο πλανήτης της καλοτυχίας, έχεις και εσύ το μερίδιό σου στις άτυχες καταστάσεις. Το καλό όμως είναι ότι το σημείο όπου αρχίζεις να νιώθεις εγκλωβισμένος βρίσκεται χαμηλά συγκριτικά με την κλίμακα αξιολόγησης των περισσότερων ανθρώπων. Την κάνεις εκεί που αρκετός κόσμος θα έμενε και θα το πάλευε για πολύ ακόμα. Το να χάσει το πάθος και τη χαρά σου σε μια κατάσταση σηματοδοτεί και το τέλος της.
0: Εγώ κεράς.
1: Για έναν εγώ καιρό είναι σημαντικό να αισθάνεται ότι κάθε κατάσταση στη ζωή του τον φέρνει σε πλεονεκτικότερη θέση από ό,τι ήταν πριν. Βλέπεις την εξέλιξή σου σαν μια γραμμή που πηγαίνει διαρκώς προς τα πάνω, πολύ ανηφόρα. Μπορεί να το παλέψεις αρκετά σε πολλές περιπτώσεις και δεν σε τρομάζει προσπάθεια. Φτάνει να ξέρεις ότι κάπου θα σε βγάλει. Στην κορυφή του βουνού και μετά έχει κατρακύλα, ξέρεις.
0: Εγώ καιρός.
1: Πιθανό να δεχτείς να κάνεις συμβιβασμούς, θυσίες, υποχωρήσεις.
0: Εγώ καιρός δεν ζουν στην κρεμμύλα και αυτά που δεν έχει πρόβλημα και να είναι πανικό.
1: Αλλά να έχουν αποτέλεσμα. Έτσι, για σένα το καμπανάκι του κινδύνου σε μια κατάσταση ερωτική, επαγγελματική ή οτιδήποτε άλλο είναι η αίσθηση ότι σε κρατά πίσω, σε εμποδίζει να εξελιχθείς και να γίνεις αυτός που θέλεις. Και αν νιώσεις έτσι, είναι καιρός να φύγεις. Έστω καλό κι εσύ.
0: Πάει και σας. Υδροχός.
1: Εκπροσωπείς το ζώδιο της πρόοδου και θέλεις να ζεις με το όραμα ενός καλύτερου μέλλοντος. Έτσι, για έναν υδροχό, το να καταλήξεις να νοσταλγεί το παρελθόν είναι μια τουλάχιστον περίεργη κατάσταση. Για να μην πούμε ανησυχητική. Αν λοιπόν έχεις βρεθεί να αναπολύσεις πόσο όμορφο ήταν τα πράγματα σε προηγούμενες εποχές του ερωτά σου, της δουλειάς σου ή των εξόδων με την παρέα σου, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και αν μάλιστα δεν βλέπεις καμία προοπτική βελτίωση για το μέλλον, όση φαντασία, αισιοδοξία και καλή πρόθεση και αν επιστρατεύεις, σημαίνει ότι η σχέση σου με τον λόγο πρόσωπο ή εργασιακό χώρο έχει φάει τα ψωμιά της.
0: Πάει κι αυτό.
1: Πάει κι αυτός, μας λάκεις.
0: Ηχθείς, για να πάει κι αυτό.
1: Ναι, όλοι πάνε από ό,τι βλέπεις. Το τελευταίο που θα μπορούσε να προσάψει κανείς στους περισσότερους ηχθείς είναι πως έχουν μεγάλη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους.
0: Ποιος, η
1: Υχθής. Πραγματικά, αν ανήκει σε αυτό το ζώδιο, πιθανό να είσαι μετριόφρον, ολιγαρκής και αρκετά ανεκτικός. Μπορείς να υποστείς πολλά προκειμένου να σώσεις μια κατάσταση αισθηματική, επαγγελματική ή οτιδήποτε άλλο. Αν όμως ακόμα και εσύ καταλήγεις να θεωρείς πως η εν λόγω κατάσταση δεν σου αξίζει, μάλλον έχεις και αντικειμενικά δίκιο. Όταν συνειδητοποιείς ότι πραγματικά δικαιούσε κάτι καλύτερο, σημαίνει ότι συναισθηματικά έχεις ήδη φύγει. Δεν έχεις λοιπόν παρά να φύγεις και με την κυριολεκτική έννοια. Ώστε να αναζητήσεις εκείνο που θα σου ανοίξει νέες καλύτερες προοπτικές για να ευτυχήσεις. Φεύγει πρώτα συναισθηματικά.
0: Όλοι φύγαν.
1: Όλοι φεύγουν. Το θέμα είναι πότε πρέπει να καταλάβει ο άλλος για να φύγει. Αυτό είναι το ζητούμενο, αγαπητέ μου.
0: Τώρα το εμπέδωσα, ναι.
1: Είδες που δεν με παρακολουθούσε στην αρχή.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε υπέροχοι. Μελλοντολόγος, αστρολόγος. Έχουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε και σε αποφώνηση.
1: Είναι Παρασκευούλα, ξούλα, Παρασκευούλα.
0: Τι είναι το Πασόκ.
1: Τώρα συντονίστηκα. Είπαμε δεν είναι Κατσάκαρο Δευτέρα, είναι Παρασκευούλα.
0: Που σημαίνει.
1: Που σημαίνει ότι είναι Σαββατοκύριακο μετά. Τελευταία μέρα.
0: Και μετά θα έρθει Δευτέρα.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Εδώ κοντεύει να φύγει ο Μάιο. Δεν έχουμε χαμπάρι. Άντε μωρέ. Ακόμα εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
0: Δεν με νοιάζει, μωρέ. Δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, τι σε νοιάζει, όχι, δεν σε νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει. Ελένη, δει μου.
1: Ωραίο κομμάτι αυτό,

0: κάπου έτσι με πληροφορούν εδώ ότι το Πασόκ την κάνει από τη Βουλή και θα φύγουν και οι υπόλοιποι όλοι οι αντιπολίτες, να μην είναι μόνοι τους οι, πώς θα λένε, η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές, έτσι.
1: Μια χαρά μας βρίσκουν.
0: Με όριο λοιπόν 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση Συστατικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οπότε δεν πρόκειται να γίνει σύσταση Συστατικής Επιτροπής, έτσι, γιατί δεν έχει, δεν θα έχει 151 ψήφους να εγκρίνουν. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πού είναι? Έχει ξεκινήσει η προεκλογική, χθες ήταν κάπου, έχει γυρίσει νησιά.
1: Στο Μιστρά ήταν χθες, στη Σπάρτη ήταν.
0: Στη Σπάρτη, εδώ σε εμάς ήταν. Ναι. Από εδώ θα περάσει.
1: Γιατί σου λείψε?
0: Όχι, να προσέχουμε λίγο. Για να λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, έτσι όμορφα και γλυκά, όταν λες Μητσοτάκη, έτσι γλυκένει το στόμα σου. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να περάσατε καλά. Ο σκοπός μας αυτός είναι και εμείς περνάμε καλά. Όλοι να περνάμε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα, καλά να είμαστε, την ίδια ώρα, με το ίδιο κέφι φαντάζομαι. Απολαύσε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σας θυμίσω, 6 ώρα έχει Ολυμπιακό.
1: Το ίδιο κέφι όπως μπάσκετ... ξεκινήσαμε σήμερα, όπως ξεκίνησα εγώ σήμερα.
0: Όχι έτσι, όχι.
1: Α!
0: Έτσι. Βασιλική είναι κακό παράδειγμα, παιδιά. Ελευθερωθείτε.
1: Πάντα.
0: Ναι. Άντε, να είστε καλά, γεια και χαρά.
1: Γεια, γεια σας. Γεια.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-116261.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
8: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
9: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
10: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
11: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
11: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. ενίσχυσης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
10: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
11: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
10: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με 152 όχι απορρίφθηκαν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξαν όμως όπως φαίνεται απώλειες, καθώς τα όχι έπεσαν κάτω από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη δήλωση ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εκεχηρία, διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας, αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που ουδέποτε ομολόγησε ότι υπήρξε μέλος της. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού που δημοσιοποίησε την ιδρυτική διακήρυξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για υποκίνηση στρατιωτικής επίθεσης, χαρακτηρίζοντας ψευδώς την Κούβα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton, κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα 2 άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσάλιμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες. Στο μπάσκετ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του φετινού Final Four της EuroLeague, όπου οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, θα δώσουν τον αγώνα τους για την κατάκτηση του τροπέου. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ, με στόχο να τη διαδεχθεί στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολη Κος Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου. Αν είμαι λάθος, στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9 50.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η τελευταία και αδιάφορη βαθμολογικά αγωνιστική των φετινών play-out της Super League μετατράπηκε σε φεστιβάλ τερμάτων, καθώς σημειώθηκαν 14 γκολ στις 3 αναμετρήσεις. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 6-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ 3-2, ενώ στο Αγρίνιο ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Πανετολικό με 2-1. Κλείδωσε η μεταγραφή του Κωστίνια από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Brighton, κινητικότητα πλέον για 3 παίκτες για τα δύο άκρα της άμυνας των Ερυθρόλευκων. Μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ και τον Κολομβιανό στόπερ της Μπεϊτάρ Ιερουσάλιμ Μπράιαν Καραμπάλι. Η FIFA εξετάζει σοβαρά ένα παγκόσμιο κύπελο με 64 χώρες. Στο μπάσκετ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του φετινού Final Four της EuroLeague, όπου οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, θα δώσουν τον αγώνα τους για την κατάκτηση του τροπέου. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικών, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ, με στόχο να τη διαδεχθεί στην κορυφή της Ευρώπης.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.

0: γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Παραμένει το μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών αποκλείει φυσική προέλευση από το Σαρονικό.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας. Στις Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
4: Έχει Παλμό.
3: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Ζήσεως 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
0: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους, αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κωστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Σύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. 85. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνα. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από την συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας να επιβάλλει το 151 έναντι της δυνατότητας να περάσει η πρόταση με τις ψήφους της μειοψηφίας. Εκρηκτικό άλμα στον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εκτινάχθηκαν κατά 64% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του φερόμενου ως Λάμπρου της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. Παραμένει το μυστήριο με τη δυσοσμία στην Αττική, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών αποκλείει φυσική προέλευση από το Σαρονικό.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
0: Νυχτερινή Περίπολος με τον

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγουν επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό. Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: Ήπειρος 90,5.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η στιγμή που περίμενε όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έφτασε. Με το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, με 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του και με την Αθήνα να ζει στους ρυθμούς της EuroLeague, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ρίχνεται απόψε στη μάχη του Final Four απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Με τα εισιτήρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας λίγες ώρες πριν από τους αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Φίλαθλοι δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους, αν και τα έχουν αγοράσει κανονικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει λαμβάνει από την πώληση του Κωστίνια στην Μπράιτον από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το φάκελο των τραυματιών μετά το τέλος της σεζόν, με το μεγαλύτερο ερωτηματικό να αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ και το πρόβλημα στο ισχύο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αγορά του Ανάζα Ρουρί και την παραμονή του στο Τριφύλι μέσω της υποχρεωτικής ρήτρας που υπήρχε.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Αλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρούπολη Κος Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947 700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.

διέξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπορώ να κάτσω.
3: Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε άνθρωπε μου.
2: Τι να φάω.
3: Μακαρόνια με κιμά.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Γαρίδες αυγολέμονο.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Μαρμπούνια τηγανιτά.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Δεν διαβάζεις μόνο σου.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις
4: και κάτι. Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας.
1: Εγώ τις λαδιές.
0: Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, θα ακούσετε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και όταν υπάρχει χρόνος θα ακούμε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια. Λέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές φυσικά και αφιερώσεις. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους και όλες εσάς που ήδη έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή.
1: Σβήσε με κυρά μου απ' τα τευτέρια.
0: Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Man Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου το Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Όπως επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλους μια καλή ακρόαση.

Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας. Να καλησπερίσω ήδη τους φίλους και φίλες που ήδη έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη από το Μάραθο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Ηλία, στο ασπρόχο μας στην Καλαμάτα και σε όλη την παρέα του εκεί. Την καλησπέρα μου, Ηλία. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Κώστα από τη Φασκομιλιά Ηλίας, την καλησπέρα στον Βασίλη το Τεντά από τον Πύργο Ηλίας, την καλησπέρα στον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την καλησπέρα στον φίλο μας τον Αριστίδη από την Καλλίδωνα Ηλίας, την καλησπέρα μου στην Κούλα και τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας. Να πω την καλησπέρα μου στην Ελένη από την Αθήνα, την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου να πω και στην Αργυρούλα από την Καλαμάτα και να περάσω σε ένα τραγούδι, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές. Να περάσω σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Χαρούλα την Λαμπράκη με τίτλο «Μια του κλέφτη». Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν στην Κούλα. Κούλα, την καλησπέρα μου και το δίνω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Οκ. Θα το ακούσουμε. Μάλιστα.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπονος με τον κύριο Καλόκαρδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Ηλίας από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει στον Γιώργο τον Τζίμα τον Αλουμινά και την παρέα του, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από την Έλενα την Τηλιακού το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Γιώργος είναι ωραίος». Την καλησπέρα μου και στην παρέα εκεί στο Ασπρόχωμα, την καλησπέρα μου Λιάκο με την παρέα σου, και δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Για να πάμε εδώ στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Λάμπης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Θα το αφιερώσει στην Ευγενία, στην Ισμήνη και στην Αριάδμη. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας το Λάμπη και στην παρέα του και να δώσω και το τραγούδι. Θα το ακούσουμε από τον Χριστάκη το τραγούδι «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Να καλησπέρισουμε στην παρέα μας και στον τον φίλο μας τον Στάθη από, και την κυρία Κωνσταντίνα από την ΕΒΑ Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Θοδωρή από την Μεσσήνη. Την καλησπέρα μου στον Θοδωρή το Βλάμη, το αστέρι της ΦΑΣ Κομιλιάς. Την καλησπέρα μου και στον Στάθη από τον Μάραθο Μεσσηνίας. Και να συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Οι καλοί πεθαίνουν νέοι». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνία.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω, παιδιά, θα το κοιτάξουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζουμε όμως εμείς το πρόγραμμά μας για να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Δεν θέλω τέτοιους συγγενείς». Θα το αφιερώσει για όλους τους αδικημένους. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στο φίλο μας τον Βασίλη και να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Για δούμε, ρε παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Για δούμε, αυτό πρέπει να είναι. Ξένοι δεν με αδίκησαν. Πάμε να το ακούσουμε όμως. Πάμε.

Μια και δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το είχα για αργότερα, το έχουμε ξανακούσει από το Στέλιο Καρατζίδη, το «Καρδιά Παραπονιάρα». Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας. Και συνεχίζουμε τις επιλογές σας. Θα ακούσουμε το τραγούδι, θα περάσω απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια με τις επιλογές σας, παιδιά.

0: Γυαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα γυαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας γυαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της γυαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Γυαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
12: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ακούτε Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργάρα από το ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Όπως επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα, θα συνεχίσουμε με τις επιλογές σας, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλιά, από το νομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του Γιώργο τον Τσακμάκη και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φιγαλία. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου». Θα το ακούσουμε από τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη.
13: Ύστερα από τόσα χρόνια στην ξενιτιά, ξανά στην πόρτα του σπιτιού μου. Άραγες, θα με γνωρίσει η μανούλα μου?

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τη Ρίτα Σακελαρίου αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι. Θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Το έχουμε ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, φίλε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ακούτε Παλμό 90,5, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ στην συνέχεια και στο επόμενο τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος Τσακμάκης από τη Βασκομιλιά, από τον Ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Μπάμπη τον Τσετίνη με τίτλο «Μην περιμένεις, ευχαριστώ». Θα το αφιερώσει στο φίλο του τον Κώστα από Βασκομιλιά Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου εκεί στην Βασκομιλιά Ηλίας.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που ακούει πάντα στον αριθμό κλήσεως 6945 31 49 00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο πύρος μας Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον εαυτό του και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι που έχει τίτλο «Μου στείλες πίσω το δαχτυλίδι». Θα το ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπλο. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Την καλησπέρα μου και στο Στάθη στο Μάραθο Μεσσηνίας.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και πάμε εδώ στην συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το Αστέρι της Πασκομιλιάς, να αφιερώσει στην Ματίνα από την Σάμο και της εύχεται χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της, όπως επίσης για την Ανδρομάχη από την Αθήνα θα το αφιερώσει. Επίσης θα το αφιερώσει και για την Έλενα την Χάρλεϊ από το Λονδίνο, όπως επίσης και στο ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδουν τα παιδιά εκεί και το πρόγραμμά μας, όπως επίσης στην παρέα του και στον Παλμό. Συγγνώμη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Χρήστο τον Μπούρα το τραγούδι που έχει τίτλο «Καμιά σωστή γυναίκα». Χρήστος Μπούρας. Θοδωρή, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Αστέρι εκεί της Πασκομιλιάς Ηλίας.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάμε να δώσω εδώ ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από την Χαρούλα Λαμπράκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Έναν άνθρωπο ζητάω». Ελένη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε να το δώσω, να το ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με τις επιλογές σας και πάμε εδώ στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θόδωρας από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το Παλαμάκια Παλαμάκια από τον Ζαγοραίο. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πούμε και στο φίλο μας τον Θόδωρα την καλησπέρα μας και στη Μεσίνη. Την καλησπέρα μου, Θόδωρα, να είσαι καλά. Το έχω και το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να ακούσουμε στην συνέχεια και τον Δημήτρη Μητροπάνου. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ρόζα». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία να του αφιερώσει όλη την παρέα της, όπως επίσης θα του αφιερώσει και στην αδερφή της που βρίσκεται στην Αμερική. Πάμε να το δώσουμε το τραγούδι, να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Πέννη σε σένα και στην παρέα σου εκεί στην Θουρία, και να ακούσουμε και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και την Κατερίνα την Στανίση στο τραγούδι που έχει τίτλος «Έχω κάνει Θεό». Μάλιστα, είναι ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο Πλάτωνας από το Πούρνο, από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει σε όλους τους πουρναραίους, όπως επίσης θα το αφιερώσει στον Κώστα, στον Δημήτρη και στον Σπύρο. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, παιδιά, σας έχουμε φυσικά και μια καλή βάρδια. Να είστε καλά και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλόκαρδε. Και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, μου λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Ζαχαρόπουλο από τη Ζαχάρο Ηλίας. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, Φώτη, θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να αφιερώσει, να ακούσει και να αφιερώσει το τραγούδι «Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα» στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι από τον Καζατζίδη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Εύα Μεσσηνίας και στο φίλο μας το Φώτη και την κυρία Κωνσταντίνα και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, παλμός, παλιά λαϊκά τραγούδια με τον κύριο Καλόπερδο και άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει Φωτεινή, μάλιστα. Η Φωτεινή από την Θουρία θέλει να αφιερώσει στην παρέα της και στον Παλμό ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Θέμη τον Αδαματίδη και έχει τίτλο «Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Φωτεινή, σε σένα και σε όλη την παρέα σου.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να το αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το «Δυο πόρτες έχει ζωή» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και στο φίλο μας τον Γιάννη.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες στο πρόγραμμά μας για να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Ρίτα Σακελαρίου για τον φίλο μας τον Νίκο από τον Ταΐγετο. Θέλει να ακούσει λοιπόν το τελευταίο δειλινό. Αυτό είναι το τραγούδι, Νικόλα. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Νίκο εκεί στον Ταΐγετο. Πάμε να δώσουμε και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε να ακούσουμε, πριν περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μολυβιά». Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελιά, την καλησπέρα μου και σε σένα, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, και πάμε να δώσει και το τραγούδι. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την επόμενη ώρα της εκπομπής.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο, 1000 τετραγωνικά λήπτη κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα Μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
8: Καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
12: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος με παλιά λαϊκά τραγούδια. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Δεν έχουμε τελειώσει από ό,τι βλέπω. Έχουμε τραγούδια εδώ ακόμα που δεν τα έχουμε ακούσει. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη, και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από τη Θουρία, να το αφιερώσει για όλη την παρέα του. Επίσης θα το αφιερώσει στην Ελευθερία και στη Δήμητρα, στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Ει Καπετάνια». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Σπύρο, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου εκεί στη Θουρία. Πάμε να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας Παλμός Παλιού Λαϊκό Τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης Ζαχαρόπλος από τη Ζαχάρου Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Τόλι Βοσκόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Του χωρισμού η ώρα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου και στην Ζαχάρου Ηλίας, φίλε. Να είσαι καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Θέλει να ακούσει από τη Γιώτα Λίδια το τραγούδι που έχει τίτλο «Μη μ' αρνηθείς». Θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στην Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για το φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Μάλιστα, ναι, να πω την καλησπέρα μου και στο Θοδωρή από την Μάνη και το Ρίτομο. Μου ζήτησε και αυτός ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε, Θοδωρή. Πάμε να δώσω όμως το τραγούδι. Πάμε, το «Μη μ' αρνηθείς». Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και σε εσένα, στην παρέα σου, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες, και πάμε να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούω την Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Για να πάμε όμως εδώ συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρήτομο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Μαργαρίτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Εσύ μιλάς στην καρδιά μου». Θα το αφιερώσει για τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και για την παρέα του, όπως επίσης και για την φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να σε καλά, Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στην Μάνη, να σε καλά. Πάμε να δώσω όμως να ακούσουμε και το τραγούδι. Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Κώστα τον Ταρίπα. Καλή βάρδια, Κώστα.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα, να αφιερώσει για το φίλο του τον Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Θοδωρή από το Ρίτομα από την Μάνη, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Λευτέρη Τσιλιάκο ένα παλιό λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Το καρτέρι ήταν στημένο». Πάμε να το ακούσουμε. Όπως είπαμε, Κώστα, την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά για χθες, και φυσικά σου εύχομαι και μια καλή βάρδια. Και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας, να αφιερώσει στον εαυτό του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την μέρη την Κουτουζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Στάθη, και στο Μάραθο, και ακούμε και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει, δύο μου έχει ζητήσει. Ό,τι προλάβουμε θα ακούσουμε, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι με τίτλο «Σασμισμένο καρμπουνάκι». Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Ταλάρα. Πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου και στον Άγριο Μεσσηνίας, Διονύση.

Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη εκεί από τον Καναδά που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Κάτω από το σβηστό φανάρι θέλει να ακούσει. Θα το ακούσουμε, πιστεύω να προλάβουμε. Δημήτρη, θα το ακούσουμε, φίλε. Σου εύχομαι και ένα καλό μεσημέρι. Να είσαι πάντα καλά. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο τελευταίος πυρετός». Την καλησπέρα μου, Φώτη. Να είσαι καλά, φίλε. Θα τα ακούσουμε. Πιστεύω να προλάβουμε.

Μάλιστα, για να πάμε όμως να δώσω και γρήγορα και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Καναδά που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Δημήτρη, σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα, να είσαι καλά φίλε, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την Σωτηρία Μπέλου το τραγούδι που έχει τίτλο «Κάτω από το σβηστό φανάρι». Πάμε να το δώσω, πάμε Δημήτρη, πάμε.

Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Και πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Σοφία Βαλμά. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Μαρία του Νικτοπούλη από την Καλαμάτα, να του αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε λοιπόν από τη Σοφία Βαλμά το τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιον να έχει ο χάρος σύνθημα». Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Μαρία. Πάμε να δώσω όμως και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο τραγουδάκι, Μαρία. Καλό ήταν, ωραίο ήταν. Πάμε όμως να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να του αφιερώσει για τη γυναίκα του Βασιλική με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Επίσης θα συνεχίσω λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, και πάμε, μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πλάτωνας από την Καλαμάτα να αφιερώσει στην παρέα του και σε όλους τους φουρναρέους. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο τον Ζαμπέτα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Τζάκο Χάρα», του 1972 είναι το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε εδώ απόψε. Την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, Πλάτωνα, να είσαι καλά. Ναι, θα τύχει, θα βρεθούμε, φίλε.

Κάποιο πρόβλημα έχουμε με το τραγούδι. Θα κοιτάξουμε αν προλάβουμε, θα το ακούσουμε. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοριό. Πάμε να το ακούσουμε. Για να δούμε.

0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια. Αν υπάρξει κάποιο τραγούδι που δεν θα προλάβουμε να το ακούσουμε, φιλαράκια, θα το κρατήσω και θα το ακούσουμε αύριο το βράδυ, στην αυριανή εκπομπή δηλαδή. Πάμε όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από το συντοπίτη μας τον Νίκο τον Λαμπρόπλο από την Καρποφόρα Μεσσηνίας. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Ήταν ωραία σαν μια νεράιδα». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε και αυτό.
1: Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
14: Μάλιστα, και μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από το σημερινό τρίωρο νυχτερινό αυτό πρόγραμμα. Θα ακούσουμε λοιπόν και την Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Κοινωνία Ένοχη». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τη Μεσίνη να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου έχουν μείνει δύο τραγούδια τα οποία δεν καταφέραμε, δεν είχαμε τον χρόνο. Καλύψαμε όλοι και τις τρεις ώρες της εκπομπής. Αλλά αύριο το βράδυ, στην αυριανή εκπομπή, θα τα κρατήσω τα δύο αυτά τραγούδια και θα ξεκινήσω την εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι του σημερινού προγράμματος. Ναι, ο Φώτης από τη Μεσσηνή. Πάμε.

κυρίες και κύριοι. Στα μέρη. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Τραγούδια φυσικά που εσείς επιλέγετε. Ήδη και σήμερα καλύψατε και τις 3 ώρες της εκπομπής με τις δικές σας επιλογές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους και σε όλες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν το σημερινό πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Κύριοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για άλλη μια φορά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.